Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοπλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη
3: καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
7: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
0: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
7: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
0: Άπερολα περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
7: Μανιτάρια λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
0: Τόνος φιλέτο νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
7: Τυρί μοτσαρέλα Royal, 120 25 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
8: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Εχθές θα σας ομολογήσω κάτι, παιδιά, εδώ πέρα. Πήγαμε στην Άφακτο και το βράδυ, το Σάββατο, βγήκαμε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, περπατάω, παιδιά, εκεί στο φανταστικό λιμάνι της Ναυπάκτου και λέω, τι κόσμος είναι αυτός, τι... και του λέω του Γιάννη, καλέ, είναι καλοκαίρι. Δεν το είχα καταλάβει, παιδιά.
1: Πού να το έχουμε καταλάβει.
0: Δεν είχα καταλάβει, επειδή δεν είχα φύγει και καθόλου.
1: Εδώ πέρα εμείς έχουμε αμύωτο ενδιαφέρον κάθε μέρα μέχρι και τις 10. Έχουμε αμύωτη και στη συμμετοχή των ανθρώπων. Είτε που εκεί που πάνε στους προορισμούς συνεχίζουν να μας στέλνουν μηνύματα,
0: ναι,
1: και να επικοινωνούν. Είτε αυτοί που έχουμε μείνει εδώ πέρα. Και λέει, και για μας δεν έχει αλλάξει κάτι. Μέχρι 31 Ιουλίου, παιδιά,
0: εδώ
1: θα ακούμε την καλύτερη μουσική. Μόνο επιτυχίες στο ρυθμό 949 και θα έχουμε και διαγωνισμάρες και δώρα μέχρι την τελευταία μέρα.
0: Σοου κανονικό έχουμε ετοιμάσει εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά. Για όσους μείνατε στην πόλη, για όσους φεύγετε από την πόλη και ξεκινάτε και έχετε πάρει τις άδειές σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας. 6937-949-949 στο Viber του ρυθμού. Εάν μας ακούτε αυτή τη στιγμή από το λιμάνι του Πειραιά, στείλτε μας, ρε παιδιά, στο Viber μηνυματάκι, τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Το έχεις καταλάβει ότι ακούμε τόση ώρα αυτή τη τζαμπούνα, γιατί είναι χορός των φιδιών, Κόμπρα λέγεται το τραγούδι, γιατί υπήρξε ένα σοκαριστικό θέαμα στο κέντρο της Αθήνας με έναν επιβάτη δικύκλου, πίσω συνοδηγό, ο οποίος είχε τυλιγμένη μια κόμπρα. Όχι κόμπρα, δεν ξέρω τι. Ένα χοντρό φίδι στο λαιμό. Και πήγαινε.
0: Είχε πάρει το πετ του μαζί ο άνθρωπος και πήγαινε. Εγώ πώς παίρνω τη Λουλίου Πεντού.
1: Το φίδι όμως δίνει και λίγο επικίνδυνο. Όχι για σένα και για το ζωντανό.
0: Τον είχε φίξει από το λαιμό, το είδε πως κρατιόταν.
1: Λοιπόν, για ελάτε. Ελάτε να πάμε μέχρι και τις 10 να ξεκινήσουμε με τα ωραία τα τραγούδια μας.
0: Δεν ξεκίνησες με κάτι ισπανικό.
1: Όχι, όχι ισπανικό.
0: Έχετε στη συνέχεια.
1: Α, θα βάλουμε και ισπανικά. Έλα, θα ξεκινήσουμε.
0: Τι δεν θα κάνουμε τώρα, μήνα.
1: Εντάξει, το προσπέρασα. Αν και εγώ υποστήριζα Ισπανία.
0: Εγώ Αργεντινή. Αλλά τι να κάνουμε τώρα.

0: Έχουμε μέρες με πολύ ζέστη από ό,τι φαίνεται μέχρι την Τετάρτη.
1: Πράγματι.
0: Έτσι δεν
1: θα
0: είναι.
1: Θα το επιβεβαιώσουμε και στον καιρό μετά.
0: Αλίμονο ρε παιδί μου, εννοείται θα το συζητήσουμε. Αλλά τώρα να πάμε να δούμε λίγο τι έγινε στον κόσμο το Σαββατοκύριακο. Γιατί γίνανε διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Να δούμε τι διαλέξαμε για να συζητήσουμε στο Πάμε Πρωινό της Δευτέρας. No news, good news. Η Ισπανία, ας ξεκινήσουμε ευχάριστα. Πανάξια, έτσι, η Πανάξια πήρε το παγκόσμιο 1-0 την Αργεντινή. Πιστεύαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό ότι θα πάμε στα πέναλτι. Mm. Στο 106 έγινε η ανατροπή με πάρα πολλές τελικές και σουτ μέχρι εκείνη τη στιγμή η Ισπανία. Και η Αργεντινή, κάποια στιγμή που έβγαλε τα συγκεντρωτικά, ειδικά στο τέλος του αγώνα, έβγαλε ότι είχε 0 προσπάθειες.
1: Είχε 0 και μηδέν από το τελικές. Πρώτο λεπτό η Ισπανία είχε την κατοχή της μπάλας περισσότερο.
0: Δεν είναι και πολύ συμπαθής αυτή η ομάδα στους Έλληνες, ειδικά.
1: Ποια?
0: Η Ισπανία δεν είναι και πάρα πολύ συμπαθής.
1: Εντάξει, μωρέ, είμαστε περισσότερο προς Αργεντινή εμείς, η αλήθεια είναι. Περισσότεροι.
0: Γιατί όμως, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω, αυτό συνειδητοποίησα εγώ.
0: Είναι πολιτικά τα ζητήματα και πολιτικά τα ζητήματα.
1: Καλά, όλα μπορούν να πούνε.
0: Πάντως, ο Ντονάλντιος ο Τραμπ είχε τη μοίρα του να πάει να κάνει χειραψία με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας και να του δώσει συγχαρητήρια μέσα στο σπίτι του. Την προηγούμενη εβδομάδα τον φώναζε και του έκανε τον μάλωνε. Ότι δεν μας βοηθάτε και τα λοιπά. Πώς τα φέρνει η μοίρα καμιά φορά, έτσι.
1: Είχε πάει εκεί πρώτη θέση.
0: Τι να κάνει. Σε Αλεξίσφαιρο μέσα κουβούκλιο ήταν. Άγριος καυγάς σε προάβλιο της εκκλησίας είναι ο άλλος τίτλος. Στην Καρδίτσα. Καταγγελία ότι ο ιερέας γρονθοκόπησε πρόεδρο κοινότητας και κατέληξε στο κρατητήριο. Ήταν να γίνει ένας γάμος, έπρεπε να βγάλουν το στολισμό. Ο δήμαρχος είχε στο μυαλό του ότι θα γίνει στο προάβλιο μία άλλη γιορτή. Κάτι τέτοιο γινόταν εκεί πέρα του Δήμου. Τους έλεγε μαζεύτε τα, γιατί εδώ πέρα έχουμε άλλα πράγματα. Τσαπ, έπεσαν οι μπουνιές.
1: Μα τι ρεζιλίκια είναι αυτά τώρα, συγγνώμη δηλαδή.
0: Χθες μας έσκασαν τα 112, γιατί υπήρξε φωτιά. Ού, και στη Σαλαμίνα. Βεβαίως, στη Σαλαμίνα και εσείς προς το εκεί. Έπρεπε να σας έρθει. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι χθες στην περιοχή Σελήνια της Σαλαμίνα. Στα σελήνια της Σαλαμίνας. Λόγω εγκύτητας της φωτιάς σε κατοικίες εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα 112 προς τους κατοίκους.
1: Μάλιστα. Όλα υπό έλεγχο,
0: Ναι. Χθες, προχθές μάλλον το βράδυ, ήταν η μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας από την αρχή του πολέμου προς την Ουκρανία. Πάνω από 40 πύραυλοι και 120 ντρόνς κατά της Ουκρανίας. Υπήρξαν και ένας νεκρός και 16 τραυματίες.
1: Αυτά είναι τα
0: συνεχίζει στενά, ακάθεκτο όλο αυτό το πράγμα. Γιατί και η άλλη πλευρά κάνει το, και οι δύο πλευρές κάνουν τα ίδια. Ανταλλάσσουν πυρά. Μία ημέρα, μία εβδομάδα η μεν. Την επόμενη, δύο-τρεις μέρες η άλλη. Με ντρόνς κυρίως, έτσι. Να δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Στην Κυψέλη, κάτι τραγικό. Βρέθηκε ένα πτώμα μέσα σε μία βαλίτσα στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Στην οδού Ευελπίδων και στην Κυψέλη.
1: Το βρήκε, λέει, ένας άστεγος. Βρήκε μια βαλίτσα και είχε μέσα, λέει, ένα πόδι.
0: Γιατί είχε περίεργη οσμή, λέει.
1: Τώρα μένει να γίνουν έρευνες, να δουν.
0: Ναι,
1: τι
0: να
1: ταυτοποιηθεί
0: αν μπορέσει ο σωρός και ποιος είναι αυτός και τι έχει συμβεί. Και τραγωδία στα Χανιά. Ασθενοφόρο ανατράπηκε μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ στη λεωφόρο Μουρνιών. Μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο Χανίων το ασθενοφόρο. Συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Ήταν σφοδρή η σύγκρουση. Και αποτέλεσμα είχε το ασθενοφόρο να ανατραπεί.
1: Είχαμε.
0: Τραυματίστηκαν δύο μέλη του πληρώματος. Ο ένας διαστόσης βρίσκεται σε κατάσταση ζοκ. Ο δεύτερος υπέστη κάκωση στον θώρακα. Και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.
1: Περαστικά οι άνθρωποι και εμείς χειρότερα να πούμε.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Κοίταξε.
0: Συνεχίζουμε.
1: Είτε είχε και στενάχωρα, συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Εδώ είμαστε στο Πάμε Πρωινό. Εσείς για πού το βάλατε, άραγε.

0: αγάπες μου, γιατί γίνεται, λέει, στο λιμάνι χαμό στον Πειραιά. Και θέλουμε τώρα να μας στείλετε στο 6937-949-949 μια καλημέρα όσοι φεύγετε και ταξιδεύετε και παίρνετε τις άδειές σας και μπαίνετε μέσα στα καράβια και μας ακούτε τώρα στο αυτοκίνητο. Στείλτε μας, εμείς περιμένουμε και είμαστε εδώ live, έτσι.
1: Είμαστε ζωντανά και θα είμαστε. Όχι, καλέ, και θα είμαστε μέχρι 31 Ιουλίου σήμερα, 20 του Ιούλη, λέμε, έτσι. Γιορτάζουν οι Ηλίες.
0: Ο Ηλίας γιορτάζει. Χρόνια πολλά στους φίλους μας, τους Ηλίες. Έχω πάρα πολλούς εδώ.
1: Χρόνια
0: στον Ηλία μας εδώ, που παίζει και το τραγούδι του, θα το αφιερώσουμε μετά το Αιγαίο.
1: Βεβαίως, στον Ηλία, αν μας ακούει. Είναι Moon Day, National Moon Day, ημέρα σελήνης. Είναι Παγκόσμια ημέρα σκακιού. Και έχει και άλλες ωραίες διεθνείς ημέρες. Παραδείγματος χάρη είναι Διεθνής ημέρα Lollipop. Γλυφιτζουριού. Γλυφιτζουριού. Εντάξει.
0: Και ένα γλυφιτζούρι δεν πήραμε να γλύψουμε.
1: Δεν πήραμε ένα γλυφιτζούρι.
0: Λοιπόν,
1: φεύγουμε για διακοπές. Θα πάτε τώρα στα κατηλήματά σας, θα πάτε στα ξενοδοχεία. Κάποιοι πλέον στο Airbnb που έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Στις σκηνές σας.
1: Στις σκηνές, σωστά, στα δροχόσπιτα ή στα εξοχικά των φίλων σας. Έχω ιστορία από μια οικογένεια που πήγε εκεί πέρα στη Γιούτα στις αρχές Ιουλίου τώρα να γιορτάσουν τα 80 γενέθλια του παππού τους και μπήκαν οικογενειακώς όλοι μαζί. 30 συγγενείς πήγαν εκεί. Κάποιοι και μια οικογένεια μπήκε σε ένα Airbnb και άρχισε και κοιτούσε μέσα στο σπίτι που είχε αρκετά δωμάτια τους πίνακες που ήταν κρεμασμένοι στους τοίχους.
0: Ναι.
1: Και τι είδανε? Τους εαυτούς τους.
0: Ναι.
1: Πριν από πολλά χρόνια, φωτογραφία, σε μια μεγάλη φωτογραφία, να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα.
0: Μου έχει σηκωθεί η τρίχα κάγκελο. Σταμάτα, Φορτούνη. Αυτό είναι ενθουσιαστικό.
1: Έρχονται, λέει, το έχουν κάνει βίντεο στο TikTok και το έχουν δει και μας το δείχνουν και εμάς. Ερχόμαστε, λέει, και τι να δούμε. Είναι μια φωτογραφία ανθρώπων λουόμενων.
0: Ναι.
1: Που έχει πάρθει από αεροφωτογραφία, από ντρόν. Όχι, φαίνονται όμως τα χαρακτηριστικά τους. Και σε αυτούς, τα 10 άτομα, από τα 10 οι 5 είναι αυτοί. Που έχουν πάει στο Airbnb. Είναι ο πατέρας, η Λίμπη, ο αδερφός μου, η Μπρέντα και ούτω καθεξής. Ναι, οι οποίοι πήγαν τυχαία σε αυτό το. Και είδαν τους εαυτούς τους κρεμασμένους στον τοίχο.
0: Α, περίμενε ρε. Εγώ νόμιζα είδανε καμιά παλιά πίνακα.
1: Παλιός
0: πίνακας. Δηλαδή.
1: Όχι, είναι παλιός ο πίνακας, κάποια χρόνια πριν. Και τους
0: είχαν όντως.
1: Συγγνώμη,
0: πάει
1: θα πήγαινε εσύ να νίκησε σε ένα Airbnb, σε ένα ωραίο νησί.
0: Ναι, αν είχα ξαναπάει στο νησί.
1: Όχι, αλλού, από αλλού είναι αυτή η φωτογραφία.
0: Από
1: τυχαία
0: αλλού.
1: Φωτογραφία
0: τι
1: είναι.
0: Λέτε,
1: και θα έβλεπε τον εαυτό σου κρεμασμένο και θα λέει: ρε Γιάννη, εδώ δεν είμαστε στην Αύπακτο που κάναμε το μπάνιο με τη Λουλού.
0: Α,
1: και να σα είχα κρεμασμένο στον τοίχο.
0: Απίστευτο. Άκου τώρα τι έτσι.
1: Καταπληκτικό. Ναι. Ο φωτογράφο μάλλον κάτι αφηρημένο ήθελε να ανεβάσει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε.
0: Και είδαν τον εαυτό του. Καταπληκτικό.
1: Και εντόπισαν το μαγιό που φορούσε. Σαν τις αγιονάρες και ούτω καθεξής. Ανατριχιαστικό.
0: Είναι λίγο σπούκι.
1: Δηλαδή δεν ξέρεις πώς συνεχίζει.
0: Κοιμάσαι και με το ένα μάτι ανοιχτό στο Airbnb
1: και
0: το
1: λες,
0: βράδυ.
1: Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι, γιατί έχω δει θρίλερ να ξεκινάνε έτσι.
0: Πολλά. Και ξέρεις που καταλήγουνε. Σε κάτι μπαούλα.
1: Άστο. Καταλήγουνε επιπλέον οι αγιονάρες στο νερό μόνο.
0: Σιώπα.

0: φύγετε, να πάτε αλλού, να πάτε στο Αιγαίο σας.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: να πάτε.
1: Και καλά να περάσετε,
0: και
1: πουλάκια.
0: Και με την ευχή μας και δεν ζηλεύουμε και καθόλου.
1: Όχι, θα έρθει και η δική μας η σειρά.
0: Εντάξει, τι είναι, Δευτέρα, 20 Ιουλίου είναι και εδώ, είμαστε μέσα πέρα, κάνουμε εκπομπή, ωραία περνάμε.
1: 11 μερούλες.
0: Φωτεινή καλημέρα, Βασίλη καλημέρα, Έλληνα καλημέρα και επίσης καλημέρα σε όλους, εκτός από αυτούς που μπαίνουν στο πλοίο.
1: Όχι μωρέ. Ας τους ανθρώπους να μπουν στο πλοίο να περάσουν φανταστικά. Αρκεί να μας στείλουν στα 6937-949-949 που πάνε. Αν έχει κίνηση τώρα στο λιμάνι.
0: Και αρκεί να προλάβουν να μπουν, γιατί καμιά φορά γίνεται καμία στραβή και το χάνεις το πλοίο.
1: Ωρε φίλε. Η ευχούλα του Φορτούνη που σας κυνηγάει.
0: Λοιπόν, το καταλαβαίνετε ότι μας αρέσει όλη αυτή η διαδικασία. Έχουμε πάρει και μηνύματα, γι' αυτό το λέμε, από ανθρώπους που πάνε διακοπές. Και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εξάλλου υπάρχουν και νησιά, να ξέρεις τώρα, μιας και έχουμε λίγο χρόνο, που πας και πιάνει το ραδιόφωνο του ρυθμού στο, στο FM.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή για κάποιο λόγο έχει σήμα καμπάνα.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται δηλαδή το soundist.gr που μπαίνεις κάθε το ρυθμό σε 949 και βλέπεις και τους όρους και τις προϋποθέσεις.
1: Τα πάντα και μας ακούς σε όλη την Ελλάδα.
0: Πιάνεις κατευθείαν από το ραδιόφωνο ρε εσύ. Ναι. 9.49.
1: Και στην Αύπακτο μου είπαν τα παιδιά που πήγα ότι είναι μέρες, λέει, που πιάνει. Κάποιες, λέει, χάνεται, λέει, λίγο στο ραδιόφωνο. Αλλά εντάξει, λέει, εμείς ούτως ή άλλως σας ακούμε από soundist.gr.
0: Να πάμε διάλειμμα τώρα που τα είπαμε.
1: Να πάμε,
0: που
1: να δώσαμε
0: ευχές.
1: Σε παρακαλώ, πάρε πιες μια τζούρα καφέ.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω!
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα! Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα!
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
13: Ο ρυθμός 949 προτείνει
14: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Cloud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Aquila Express Star Tour Powered by the E στο Ηράκλειο Κρήτης. 20 Ιουλίου, η σκηνή του ΕΛΜΕΠΑ πλημμυρίζει με θετική ενέργεια. Επόμενος σταθμός, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961, του Κορνίλιου Σελαυσή και του Χάρη Φραγκούλη, γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου, μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
15: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
17: Κύριε Αντών,
16: ναι.
17: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
18: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχει τράπεζα.
19: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
20: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
19: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
21: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
22: Αντώνιε, ξύπνα.
23: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
22: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
23: Πώς τολμά?
22: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
23: Αυτό είναι πρόκληση.
22: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
23: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμα. Μέντια στρώμα. Enjoy the Sleep Intelligence.
24: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
0: Επιστρέψαμε, ξεκινήσαμε. Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Φαλίδου. Πάμε πρωινό και Πέττη Μαγκύρα φυσικά μέχρι και τις 10. Δεν κάναμε ψώνιο το Σαββατοκύριακο, δεν προλάβαμε.
1: Όχι, δεν είχαμε γελικά.
0: Μπράβο. Γενικά πήγαμε όμως και βόλτες πολλές, οπότε δεν πήγαμε στο σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, στο Μασούτι πήγαμε.
0: Α, πήγαμε.
1: Πήγαμε στο Μασούτι, αλίμονο, παιδιά. Και έχω πολύ μεγάλη χαρά, Φορτούνη, και σε ευχαριστώ που μου το λες, γιατί βλέπω ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Μασούτι, τα Mr. Grand, τα οποία εγώ προσωπικά τα λατρεύω πάρα πολύ, έχουν συνέχεια καινούργια προϊόντα. Νέα προϊόντα λοιπόν ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτι.
0: Βεβαίως.
1: Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικές πρωτεσίλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα και καλύτερη τιμή. Μασούτις 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Έχει κινησούλα ή όχι?
24: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Πράκτορ Βουφού, σήκωσε τον ντρόν σου και πήγαινε στο λιμάνι να δεις τι γίνεται. Φεύγει ο κόσμος, φεύγει.
0: Φύγαν τα πρώτα πλοία.
1: Φύγανε.
0: Έπεσε λιγάκι η κίνηση.
1: Oh.
0: Αλλά έχει ακόμα ένα κοκκινάδι. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Δεν μπαίνω και να κάνω και ζουμάρο. Αποφεύγω. Δεν κοιτάω προς τις προβλήτες, ρε παιδί μου. Κοιτάω όμως τον Κηφισό που έχει ένα μποτιλιάρισμα στην άνοδο μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Και αν πάτε από το Σχιστό και το Χαϊδάρι να βγείτε προς Ελευσίνα, το πρωινό γνωστό δευτεριάτικο μποτιλιάρισμα.
24: Ο καιρός σήμερα.
1: Πάρε, πάρε γυαλάκι, πάρε βραχιολάκι για το πόδι, πάρε βραχιολάκι για το χέρι. Θέλεις γυαλάκι, θέλεις παρεό, θέλεις πετσετούλα, θέλεις καπελάκι, κοίτα καπελάκι ωραίο. Έλα, έλα στην παραλία, έλα, πάρε, πάρε και 38 βαθμούς Κελσίου υψηλή θερμοκρασία σήμερα το τριήμερο μέχρι την Τετάρτη. Θα ζεστάνει πάρα πολύ ο καιρός, πάρε, πάρε, πάρε. Θέλεις γυαλάκι, φίλε, θέλεις γυαλάκι να σου πηγαίνει, θέλεις γυαλάκι να σου ταιριάζει, θέλεις γυαλάκι για το πόδι, θέλεις γυαλάκι για το χέρι. Θέλεις τύχη, βραχιολάκι.
25: Είναι καλό, κοπέλα, πάρε, είναι καλό.
1: Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι τσάντα, είναι τσάντα, είναι φανταστική τσάντα.
0: Καταπληκτικό.
1: Την προσοχή σας μέχρι την Τετάρτη, παιδιά, έτσι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα ανοίξουν και 7 χώροι, να πούμε. Στο Δήμο, στους Δήμους για
0: δροσιά, για
1: δροσιά
0: και air condition, με κλιματιζόμενοι. Πολύ ωραία, πολύ χρήσιμο. Να μπείτε να τους τσεκάρετε. Αχρίαστοι να είναι, αλλά υπάρχουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Προσοχή με τον καύσωνα. Τι αγαπημένη τύπη αυτή η πλανόδη, ρε παιδί μου.
1: Πάρε βραχιολάκι, πάρε ο γυαλάκι.
0: Σε λίγο το θέμα ημέρας.

0: πρώτη θέση και στο ραδιοφωνό σας ο ρυθμός 949. Γιατί μας αρέσει και γιατί σας αρέσει, οπότε κλασικά στα 8 παρα 20 είναι η ώρα για να κάνουμε συζήτηση.
1: Για πες.
2: Έλα, είναι DJ. Αυτή η ώρα που ανοίγουμε το θέμα ημέρας και θέλουμε μεγάλη συμμετοχή σήμερα, γιατί εσείς φεύγετε και πάτε στις διακοπές σας. Οι αδειούχοι ξεκίνησαν οι πολλές άδειες. Και θέλουμε σήμερα να μας πείτε.
0: Ναι.
2: Ανοίγεις τη βαλίτσα. Έτσι, και ετοιμάζεις τώρα.
0: Μούχλα, τι να δω.
2: Σταμάτα ρε Φορτούνη, την γκρινιά. Λοιπόν, και τώρα θέλουμε να μας πείτε σήμερα ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που παίρνετε μαζί σας στις διακοπές και δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, δηλαδή ούτε καν το φανταζόμαστε. Ένα αλόκοτο αντικείμενο που εσύ οπωσδήποτε θα πάρεις μαζί σου στις διακοπές.
0: Το στενεύουμε πάρα πολύ, ναι. Αλλά θα το δεχτώ. Γιατί
2: τι
0: μπορεί κάποιο να μην βάζει αλόκοτο.
2: Τι θέλω, το μαγιό και την πετσέτα.
0: Ότι αισθάνεστε ότι είναι λιγάκι περίεργο, ναι. Ότι δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Μπορεί να μην είναι και κουλό. Δεν θα πάρει ο άλλος το γουδί, ας πούμε.
2: Όχι, ας πούμε η εσπρασιέρα μου όμως που παίρνω εγώ παντού μαζί μου. Δεν είναι και ό,τι πιο normal.
0: Παίρνεις την εσπρασιέρα μαζί.
2: Την εσπρασιέρα μου μαζί, κανονικά. Μην πω και εταιρεία. Την μεγάλη.
0: Λοιπόν,
2: κανονικά. Γιατί θέλω τον πρώτο καφέ της ημέρας να μην τον ψάχνω. Δεν θέλω δηλαδή να ξυπνήσω το πρωί και να ψάχνω να βρω έναν καφέ. Θέλω να τον έχω εκεί.
0: Για θέμα τώρα.
2: Στο χέρι μου.
0: Θέμα.
2: Με το που ανοίγω το μάτι είναι το πρώτο πράγμα που κάνω. Ανοίγω την εσπρασιέρα.
0: Άρα, τι να κάνω, με ευχαριστή.
2: Στην πλάτη την κουβαλάω, στο μάξι.
0: Είναι ογκώδης ή.
2: Είναι μία εσπρασιέρα που.
0: Ψιλοκαλή. Ψιλοχωράει.
2: Χωράει. Χωράει, ξέρεις που τη βάζω πάντα σε μια σακούλα μέσα και τη βάζω πίσω από το κάθισμά μου του συνοδικού.
0: Α, καλά, άμα οδηγείς, εντάξει, το θέμα είναι άμα μπεις μέσα σε πλοίο, άμα δηλαδή χωρίς αυτοκίνητο.
2: Και σε πλοίο να μπω, παίρνω το αμάξι μαζί.
0: Με αμάξι μια χαρά είναι. Ναι.
2: Μπάρ,
0: το δέχομαι. Εσπρεσιέρα. Την εσπρεσιέρα σε μετακίνηση με αυτοκίνητο τη δέχομαι.
2: Επίσης δεν μπορεί να διανοηθεί ο άλλος ότι εγώ στις 15 μέρες θα πάρω 15 βιβλία μαζί.
0: Σωστά.
2: Γιατί διαβάζω ένα βιβλίο την ημέρα.
0: Ένα βιβλίο, δύο βιβλία, να είναι λογικό. 15 βιβλία δεν προβλέπεται.
2: Παίρνω τη μισή μου βιβλιοθήκη.
0: Εντάξει, καλά κάνεις. Αυτό είναι ωραίο. Βαρύ. Και τα δυο όμως είναι δύσκολα, ρε παιδί μου, στο κουβάλιμα.
2: Γι' αυτό παίρνω αμάξι παντού. Κατάλαβες, για να τα χωράει όλα.
0: Εγώ τώρα τόση ώρα προσπαθείς, μου τα λες και προσπαθώ να σκεφτώ. Δεν μου έρχεται κανένα
2: περίεργο. Τι διακοπές μαζί σου. Απαραίτητος. Δεν φεύγεις από αυτό,
0: ξέρεις,
2: το σπίτι.
0: Δεν μου
2: έρχεται κανένα
0: περίεργο. Αλλά ξέρεις τι, θα μας κοροϊδέψουν κιόλας τώρα. Δηλαδή το ότι παίρνω, ας πούμε, 2-3 έτσι πραγματάκια να βάζω όταν βγαίνω από τη θάλασσα, σαν παρεό. Πετσέτα, ρε παιδί.
2: Μα σε λατρεύω.
0: Θα σου πω.
2: Παίρνεις παρεό, πετσέτα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Γιατί τώρα το σκεφτόμουν τόση ώρα. Περίμενε, θα παρεξηγηθώ.
2: Όχι, γιατί, παιδί μου, στείλει.
0: Λοιπόν, επειδή.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Στείλει είναι, αλλά μην μείνουμε στείλει άλατο. Λοιπόν, όταν εγώ έχω, α πούμε, 2-3 που είναι απ' έξω σαν παρεό, αλλά από μέσα είναι πετσέτα.
2: Ναι. Αλλά είναι σαν να φοράς παρεό. Θα σου πηγαίνεις ένα.
0: Με ποια
2: είναι το λέω, ρε φίλε.
0: Όχι,
2: είναι ωραίο.
0: Απλά είναι απορροφητικά. Δεν είναι τα παρεό τα πολύ λεπτά, τα ραχνοήφαντα που τα φοράς μόνο για να καλύπτουν και να βγαίνει το ποδαράκι έξω. Βγαίνει και το ποδαράκι έξω, αλλά είναι και πετσέτα. Δηλαδή ρουφάει και τα νερά.
2: Αλλά
0: με βολεύουν πάρα πολύ. Γιατί τις πετσέτες τις πετσέτες τις
2: θα σου πηγαίνει με ποια έννοια το λέω, ρε παιδί.
0: Και βάζω 2-3 μέσα.
2: Και θα είσαι πολύ σεξι με αυτό. Γιατί γελάς.
0: Και βάζω και 2-3 μέσα στη βαλίτσα.
2: 2-3 παρεό τα παίρνει μαζί.
0: Δεν είναι παρεό, είναι παρεό μαζί με πετσέτα από κάτω.
2: Εγώ
0: από
2: τη παρεό μία... το βλέπω. Αυτό που λες εσύ το βλέπω παρεό. Και πολύ λοιπόν, καλά κάνεις και το παίρνεις.
0: Λοιπόν, το παρεάκι τι παίρνει άραγε, τι περίεργο βάζει μέσα στη βαλίτσα.
2: 6-9-37-9-49-9-49. Τι παράξενο έχεις βάλει μέσα στη βαλίτσα σου και δεν φεύγεις για διακοπές
0: λοιπόν,
2: χωρίς αυτό.
0: Καφέ, λεοπάρ, με μπλε καρδούλες.
2: Γι' αυτό σου λέω. Μια πάπια
3: με. Ποια πάπια?
4: Μια πάπια με παπιά!
5: 7 με 10.
2: Πάμε πρωινό.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Μια πάπια με ποια πια. Έλα, ρε!

0: Νίκος Βέρτης, πώς να το εξηγήσω, στο ρυθμό 949. Βασίλη, συνονόματε, ηρέμησε σε παρακαλώ με τις απαιτήσεις εδώ πέρα.
1: Τι απαιτήσεις
0: έχουν εδώ πέρα ζητήματα. Λένε πες στην Αθηνά, όχι. Ναι. Η απάντηση είναι από μένα όχι.
1: Ωραία, μη μου πεις. Τι λένε να μου πεις.
0: Τίποτα. Θέλει να πεις, θέλει να ξεκινήσουμε, λέμε γλωσσοδέτες. Είναι άλλο το θέμα ημέρα σήμερα.
1: Όχι, ήταν άλλο, άλλη μέρα.
0: Σε παρακαλώ, Βασίλη.
1: Λοιπόν. Σήμερα λέμε τα παράξενα αντικείμενα που.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση, προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
7: www.k9security.gr.
6: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου, στας Γουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
9: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου!
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες!
9: Και... τουμπανό!
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
9: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
7: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
7: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
9: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
10: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ.
12: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
13: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα.
14: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
15: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
16: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
2: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
3: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
2: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Προϊόντα Αξ, 1+1 δώρο.
2: Προϊόντα Νταβ, 1+1 δώρο.
3: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλό.

0: ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Καλά τα άκουσες, Ραδινά.

0: Ακριβώς, τη Σακύρα.
1: Άντε, ποια Σακύρα, ρε παιδιά, η Μαγκύρα. Που στο κάτω-κάτω της γραφής, συγγνώμη που θα το πω, αλλά μια από τα ίδια πάλι, ρε παιδί μου.
0: Η Σακύρα.
1: Εντάξει, γι' αυτό φημίζεται όμως η Σακύρα.
2: Αλλά κάποια στιγμή
1: για το κούνημα, για το.
0: Είναι το μουντιάλ το πρόσωπο.
1: Έλα,
0: την έχουμε συνδεδεμένη.
1: Και το Waka Waka που έλεγε για το προηγούμενο μουντιάλ. Για το προηγούμενο μουντιάλ δεν ήταν το Waka Waka.
2: Το 10 δεν ήταν καλέ το Waka Waka, το 2010.
1: Ποιο 10, παιδί μου.
0: Ήταν πάντως για μουντιάλ, τραγούδι μουντιάλ ήταν. Να ξέρετε, έτσι, τέτοιο μουντιάλ ήταν.
1: Παιδί μου, το προηγούμενο που έγινε στην Αφρική δεν έγινε.
2: Περιμένετε, σε ποιο μουντιάλ ήταν το Waka Waka.
0: Τώρα εμείς εδώ πέρα οι ποδοσφαιρόπουλοι τα κάναμε μούτι. Καλημέρα.
2: Δεν βλέπουμε για το ποδόσφαιρο, δεν βλέπουμε για τη Μαντόνα και τα.
0: Ναι, βλέπουμε για τα ποδαράκια τα.
2: 2010 βρεμένα θα μου πείτε.
0: Τα πανέξυπνα ποδαράκια του Μέση.
2: Περάσα τα χρόνια, Μπέτη μου.
1: Το 10.
2: Βεβαίως, αν χθες.
1: Πριν 16 χρόνια το Waka Waka.
2: Στην Νότια Αφρική.
0: Σαν χθες μας
2: φαίνεται.
1: Πριν 2 χρόνια μου φαίνεται αυτό.
2: Πιο διαβασμένη δεν υπάρχει.
0: Είδαμε χθες τον αγώνα.
1: Κοίταξε, είχε live η ανιψιά μου και ήταν πάρα πολύ ωραία και έπρεπε οπωσδήποτε να πάω. Οπότε γύρισα, 9 η ώρα ήταν το live, 9.30 ξεκίνησε, γύρισα και πρόλαβα δεύτερο ημίχρονο προς το τέλος που δεν έχασα και
0: μια
1: τίποτα.
0: Χαρά, από εκεί ξεκίνησε.
1: Ναι, ήταν λίγο βαρετούλης ο αγώνας. Δεν ήταν. Δηλαδή η Αγγλία Αργεντινή είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον να το δεις.
0: Είχε.
1: Το πάντως, ο ημιτελικός πέσανε τόσα γκολ όσα δεν πέσανε σύνολο σχεδόν.
2: Ναι,
1: 10 γκολ.
2: Ήταν ωραία.
0: Η Ισπανία πάντως τους άρρωσε και την Γαλλία την έβγαλε απ' έξω ενώ τα μεγάλα φαβορί.
1: Έπαιζαν τρομερή άμυνα την... αυτή. Δεν τους έπαιρνε στην μπάλα με τίποτα.
0: Κοίτα να δεις, ε.
1: Ναι, ναι, φοβερή.
2: Είχαν μεγάλη κατοχή. Από το πρώτο λεπτό είχαν.
1: Απλά δεν είχε πολλά σουτ, δεν είχε φάσεις πολλές.
0: Ήταν άδικο να μην το έπαιρνε η Ισπανία.
2: Δεν είχε σόου.
1: Δεν είχε γκολ, ρε παιδιά. Άμα δεν μπει γκολ. Με ένα γκολ τώρα, γκοτζάμ τελικός. Με δύο παρατάσεις.
0: Τι Μαντόνες εκεί πέρα στο διάλειμμα, τι.
2: Ναι, Μαντόνα, ένα κορεάτικο συγκρότημα.
1: Τι BTS παίζει, ποιο κορεάτικο. Η BTS είναι.
0: Ένα κορεάτικο.
2: Δεν τους ξέρω.
0: Η BTS.
2: Με συγχωρείτε.
0: Α, η BTS ήτανε.
2: Να ακούω και BTS. Τα ακούω όλα.
0: Τώρα μιλάμε BTS, είναι σαν να λέμε. Άστο.
1: Μαντόνα, Σακύρα, Ρόμπι Γουίλιαμς.
0: Οι περισσότεροι φανς στον πλανήτη.
1: Εντάξει, και ο Τόμ Κρούζ ήταν, παιδιά. Ο Τόμ Κρούζ.
2: Θα σας τα πω όλα στη φόρα.
0: Όντιση, να σας τα κάψαμε.
2: Όχι, τι μου κάψετε. 40 άτομα πήγανε από τη
1: διάσταση. Τραμπ με Μελάνια.
0: Μας ακούγες.
1: Ισπανία, ο βασιλιάς με τη Λετίθια. Αυτή είναι η Λετίθια, πώς λέγεται.
0: Μας ακούγες.
1: Ναι.
0: Γιατί συζητούσαμε πολύ σοβαρό θέμα. Οι ανθρώπους πάνε και ξελαφρώνουν μέσα στη θάλασσα.
1: Ναι, το άκουσα αυτό.
0: Εντάξει.
1: Το ξέρω, ναι.
2: Εντάξει. Το ξέρεις ότι στην πισίνα υπάρχουν πισίνες. Και δεν το λένε κιόλας. Και τρώω στην ξεφτύλα του αιώνα.
0: Έχουν
2: που αλλάζει το χρώμα. Αλλάζει χρώμα στο νερό.
0: Γιατί ψάχναμε να δούμε πώς τη θάλασσα μπορεί να ελεγχθεί γι' αυτό.
1: Και εκεί που εσύ ανακουφίζει και
0: μαζεύτε το!
2: Να παίξω μια θεία. Γιατί ουρείται κυρία Μαγκύρα στην πισίνα!
1: Παναγία! Μιλάμε!
2: Τέλος!
1: Να, κυρία Κέλ, συμφωνεί.
0: Να ανοίξει, γίνεσαι καταπιεί.
1: Να ανοίξει πραγματικά.
0: Όμορφα.
1: Το πηγάδι να με ρουφήξει.
2: Λοιπόν, συζητάμε σήμερα θέμα ημέρας. Ποιο αντικείμενο που δεν το φανταζόμαστε καν. Εσύ οπωσδήποτε παίρνεις μαζί στις διακοπές σου. Σου δίνουμε χρόνο να το σκεφτείς. 6937 949 949 στο
0: Viber.
2: Στείλτε μας.
0: Εκτός και το έχεις έτοιμο.

0: όλα στη φορά.
1: Ας ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ. Αφού θέλατε τα παρασκήνια όλα. Λοιπόν, θα σας ξεκινήσω με το εισιτήριο, αγαπητοί, για το χθεσινό τελικό του Μουντιάλ. Το κόστος.
2: Πόσο?
1: Το φθηνότερο εισιτήριο που πουλήθηκε για τον τελικό του Μουντιάλ ήταν 5.800 ευρώ.
2: Τι λες, ρε, ναι. Εσύ, Αθηνά.
1: Ναι. Και το ακριβότερο κανονικά είχε κόστος 9.500 ευρώ. Έφτασε όμως μέχρι και τα 39.000 δολάρια ακριβότερο εισιτήριο για, στα επίσημα και τα αυτά.
3: Δεν είχε με 1.000 ευρώ,
2: ας πούμε. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. 5.800 για να μπεις μέσα στο γήπεδο.
3: Κάτσε, άλλη τιμή έχει το πρώτο διάζωμα, άλλη το πάνω στο διαολτιμάνα που δεν βλέπεις τίποτα.
1: Λέει, ήταν πανάκριβα.
2: Και ήταν και τεράστιο.
1: Μιλάμε τώρα για σόου. Μέχρι Μαντόνα.
3: Μιλάμε για λεφτά.
1: Στην τελετή εμφανίστηκαν Μαντόνα, Σακίρα, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, Chris Martin, Jennifer Hanson, Robbie Williams κλπ. Που μίλησαν κιόλα κάποιοι. Δεν ξέρω αν το είδατε. Δεν έκαναν show, απλά μίλησαν.
2: Ένα ημίωρο πήγε, λέει, το διάλειμμα, μισή ώρα.
1: Ναι.
2: Πήγε μισή ώρα.
1: Ναι, πήγε μισή ώρα, αλλά εσύ είχε τόσου καλλιτέχνε.
2: Υπήρξε πολύ γκρίνια αυτό.
1: Γιατί το άκουγα κι εγώ από τα
2: ποδοσφαιρόφιλου και ανεβάζαν και τύπου. Εγώ, παιδιά, έβαλα εδώ Μουντιάλ και είδα αυτό.
3: Ξεχνά τη δράση.
1: Εντάξει, να μην έχει και λίγο σόου, ρε παιδιά.
3: Και
1: μέσα.
3: Στο Super Bowl έχει, αλλά είναι 12 λεπτά. Αυστηρά.
2: Και είναι και σόου, όχι τσατραπάτρα.
1: Στο Super Bowl.
2: Απλά δεν είχε καθιερωθεί. Είχαμε ξαναδεί σε Μουντιάλ τέτοιο μεγάλο διάλειμμα.
1: Όχι,
3: όχι. Εγώ δεν έχω ξαναδεί.
1: Και ήταν στην αρχή στο ηλίξη. Στη μέση δεν είχε, νομίζω, μέχρι τώρα στο Μουντιάλ.
2: Δεν ήταν κακό.
1: Παρ' όλα αυτά, πάρα πολλοί κόσμοι πήγε, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εντάξει, τον είδαμε. Πήγε ο Ρόμπερτ Ντάνι Τζούνιορ, Ματ Ντέιμον από ηθοποιού, Τόμ Κρούζ, Μπραντ Πιτ, ο Σαλαμέ.
3: Ο Σαλαμέ με την Τζένερ.
1: Με την Κάιλι Τζένερ. Τζούλια Γκάρνερ, ο Χαβιέ Μπαρδέμ ήταν εκεί.
3: Ήταν και ο Χαβιέ. Ναι, Ισπανία έπαιζε.
1: Ναι, με τη φανέλα τη Ισπανία.
2: Ήταν και σε άλλου αγώνε ο Χαβιέ.
1: Βέβαια. Και ήταν εκεί η Μπιγιονσέ με τον Τζέι Ζι.
3: Μη με σκάσει.
2: Τι λένε, ρε παιδιά, πού χωρέσαν όλοι αυτοί.
1: Πάρα πολλοί κόσμο είχε πάει. Κάτσε, βλέπω εδώ πέρα. Α, Μπέκαμ. Το ζεύγος Μπέκαμ. Ναι, βέβαια.
2: Ψάχνω να δω ήταν και τον Χάρντι. Έχει ενδιαφέρον τον κύριο Γκύλο τελικά.
1: Ο δικός σου δεν πήγε. Ναι, είχε πολύ. Ο Τόμ Χάρντι δεν πήγε.
3: Δεν πάει καλά αυτό στην μπάλα. Κάτι ζιουζίτσου παίζει.
1: Δεν πήγε. Ήταν και ο βασιλιάς Φίλιππος της Ισπανίας. Ναι. Ωραία ήταν. Πάρα πολύ ωραία βραδιά.
3: Η Λετίσια που την είδα, μάλλον τραβήχτηκε. Την είδα πολύ φρέσκια.
1: Για πες το μας αυτό.
3: Δεν στα λέω.
1: Έκανε δηλαδή.
2: Πολύ φρέσκια.
3: Ναι, πολύ, πολύ.
1: Μίνι lift την είδε ή ολικό.
3: Μπα. Ναι, μπορεί και να είναι και μήνυμα.
1: Μπορεί να είναι και
2: μήνυμα.
1: Ωραία, πάντως ήταν μια φανταστική βραδιά. Έτσι,
2: μόνο μπάλα δεν είδαμε. Τα γύρω-γύρω ήταν τα πιο ενδιαφέροντα.
1: Μια και είμαστε στο εξωτερικό, να σας πω και κάτι που έγινε και μετά θα έρθουμε στα εδώ στα εγχώρια.
2: Ναι.
1: Η Beyoncé και ο Jay-Z πέρασαν μεγάλη ταραχή, σου λέει.
3: Γιατί
1: ένας άντρας έπεσε με το αυτοκίνητό του επάνω στην πύλη του σπιτιού τους.
3: Άστο καλό.
1: Ναι, και πριν πάνε στο Μουντιάλ είχαν ταραχές. Κινήθηκε, λέει, με μεγάλη ταχύτητα και προσέκρουσε στις μηχανικές πύλες του συγκροτήματος, προκαλώντας και σημαντικές ζημιές.
3: Η πύλη είναι εδώ. Στα 5 χιλιόμετρα
2: είναι. Η πύλη είναι εδώ και το φρούριο το άλλο είναι μέσα στην Κηφισία στο σπίτι. Οπότε μην αγχώνεσαι και πιο πέρα.
1: Ναι, αλλά τους έκανε ζημιά 12 χιλιάρικα. Δεν παίζουν με
3: αυτά. Η αλήθεια είναι ότι θα στεναχωρηθούν πολύ συγκεκριμένοι.
1: Πάρα πολύ, θα τους βάλεις μέσα. Εδώ στον Αντένα, λοιπόν, η Σία Κοσιόνη ανακοινώθηκε και επίσημα.
3: Ωραία.
1: Έρχεται στον Αντένα.
2: Βεβαίως.
1: Θα έχει το ρόλο,
3: εντάξει,
1: μάλλον
3: στο σχολείο. Είχε γραφτεί, απλά είναι επίσημη τώρα η ανακοίνωση.
1: Ναι, είχε γραφτεί, αλλά έκανε και η ίδια post.
2: Ένα post, ναι.
1: Έκανε
2: θαλασσινό.
1: Και η ίδια post που έλεγε ότι ανοίγω σήμερα ένα καινούργιο κεφάλαιο και όλα αυτά και από κάτω τις έχουν γράψει. Και ο κύριος Χατζηνικολάου της έγραψε «Καλώς ήρθες στην οικογένεια του Αντένα». Ήτανε, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο συζητιότανε και έγινε τελικά.
2: Ωραία.
1: Πάρα πολλά ακούγονται και για τα τηλεοπτικά, το τι θα δούμε από Σεπτέμβριο. Αλλά να μην σας τα πω.
3: Όχι, να μας τα πεις.
2: Εκτός αν είναι κανένα καραμπάμ, πες τα μας.
1: Δεν είναι καραμπάμ και δεν είναι και επιβεβαιωμένα.
2: Κάτι για τετράδες έλεγες πριν, κάτι... όχι αυτά.
1: Ναι, κάτι τέτοια ακούγονται για το πρωινό του Open.
3: Τι
1: τα λοιπά. Δεν έχω ακόμα επίσημα. Θα
2: πρέπει
1: σας τα
2: να
1: πω
2: γίνει
1: από
2: ρεπορτάζ.
1: Ναι, πρέπει να γίνει ρεπορτάζ. Δεν θα είναι σίγουρη η Μάρια Σολομού.
2: Α, ορίστε.
1: Κάπου. Δεν θα είναι και στο YouTube όμως. Γιατί το παρατάει.
3: Ναι, το ανακοίνωσε.
1: Το παρατάει. Το μετάνιωσε φρικτά, λέει, που πήγα κάποια επεισόδια του podcast στην τηλεόραση. Είπε σε συνέντευξή τη. Δεν είναι ότι παρουσιάζω κάτι. Δεν πήγα να πάρω τη δουλειά κανενός, λέει. Ήταν κάτι δικό μου, αλλά δεν.
3: Και γιατί το μετάνιωσε.
1: Δεν ξέρω, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι στο podcast έκανε, λέει, συζητήσεις με ανθρώπους που θαυμάζει. Ήταν όμως και 2-3, λέει, που ήθελε να τους κλωτσίσει.
3: Ναι. Γιατί όμως μετά νιώσε που πήγε στην τηλεόραση.
2: Γιατί πήγε άπατο.
1: Εντάξει, δεν πήγε καλά, μωρέ.
3: Μα αυτό, παιδιά, πήγε.
1: Αλλά δεν ξέρω κιόλας.
3: Δεν πήγε για να κάνει νούμερα. Πήγε. Ναι, θέμα χορηγικό ήταν.
1: Ναι.
3: Εμπορικό ήταν το μετάνιωσε.
2: Δεν ήθελε. Δεν ξέρω γιατί το μετάνιωσε τότε.
3: Μήπως σχολιάστηκε too much, ίσως.
1: Άλλη Μαρία λέει έβλεπε στα γυρίσματα και άλλη σε αυτό που έβλεπε στην τηλεόραση. Αυτό είπε μόνο.
2: Α, δεν ήταν ατόφια τα επεισόδια.
3: Αυτά
2: δηλαδή.
3: Τα επεισόδια.

0: λέγεις, έλα καλή.
1: Τι είπανε.
0: Τι έχετε στείλει εδώ, τι γράφετε. Λοιπόν, σήμερα θέμα ημέρας. Ό,τι πιο αλόκοτο ή περίεργο μπορεί να πάρετε μαζί σας στις διακοπές. Η Αθηνά, ας πούμε, παίρνει πάντα την καφετιέρα της, που σας είπε. Η Άλης λέει, εγώ πάντα τα βασικά φάρμακα και ιδιαίτερα το Imodium. Γιατί μπορεί να μας πάει τσελή πεπή με αυτά που τρώμε.
2: Χρήσιμο το Imodium, όντως.
0: Χρήσιμο. Αλόκοτο δεν το λες. Πολύ τέτοιο το λέω. Ο Παύλος, ας πούμε, λέει, επειδή τόσα χρόνια πάω στα Πάτρια Εδάφη, θα πάρω οπωσδήποτε τις δύο εργαλειοθήκες μου που έχουν από πρόκα μέχρι ηλεκτροκόλληση. Γιατί όλο για τα δεν χρειάζεται να
1: πιάνει.
0: Σίγουρα με ρε, με τι θα βγει στο χωριό. Παύλο, που πιάνουν και τα χέρια σου. Η Ελίτσα λοιπόν λέει: παίρνω ένα συγκεκριμένο λούτρινο που χωρίς αυτό δεν κοιμάμαι.
1: Α.
0: Ναι, ξέρω άνθρωπο που παίρνει μαζί το μαξιλάρι του.
1: Καλά, εγώ είμαι αυτή. Παίρνω και το μαξιλάρι.
0: Και το μαξιλάρι γιατί
2: δεν θα μείνει να χωρέσει τίποτα άλλο στο αυτοκίνητο.
0: Τι σε πειράζει εσένα,
1: γιατί βάζει λόγια στο ζευγάρι. Γιατί βάζει λόγια στο ζευγάρι, γιατί τσακωνόμαστε κάθε φορά.
2: Άρα έχει κι άλλο την ίδια άποψη με εμένα, όχι μόνο εγώ.
0: Εντάξει, και τι να κάνω όμως. Έχει απόλυτο δίκιο, θα αρχίσω να το παίρνω κι εγώ. Γιατί εγώ θέλω που πουλένει ο μαξιλάρι και όπου πάω έχει κάτι στουπέτσια.
1: Στουπέτσια.
0: Και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Μπράβο, ρε παιδί. Παίρνω λοιπόν το πουπουλάκι μου.
0: Τι να κάνω, αγάπη μου. Δεν είναι πρικυπικό, αγάπη μου. Εγώ και στο σανίδι θα κοιμηθώ. Αλλά θέλω το πουπουλάκι μαξιλάρι.
2: Κατά τα άλλα, ναι.
1: Ακού φορτούνι για να μην κοροϊδεύει. Αν δεν πάρω το μαξιλάρι μου την επόμενη μέρα, το πρώτο βράδυ που θα κοιμηθώ, το πρώτο πρωί θα έχω πονοκέφαλο. Είναι θέμα αυγενικό.
2: Μετά συζητούσαμε και είχαμε και απορία για κάμικ. Αφήστε το.
0: Λοιπόν, ο Άλεξ λέει: εγώ κάθε καλοκαίρι κουβαλάω ένα τεράστιο κεφάλι της Hello Kitty μαζί μου. Γιατί και όλοι με κοιτάνε με απορία. Αλλά plot twist, μέσα είναι ένα στρώμα relax για την παραλία. Είναι από αυτά που κλείνουνε μωρέ και γίνονται, ξέρεις, μαξιλαράκια. Και αυτό είναι ένα Hello Kitty στρώμα.
1: Και τι, άμα βολεύεσαι.
0: Μέσα λοιπόν είναι ένα στρώμα relax για την παραλία για επικούς ύπνους, με αποτέλεσμα να έχω αδιάβαστα 5 βιβλία εδώ και 2 χρόνια. Τα πάω και τα φέρνω στα νησιά. Κάλιο να τα δώσω, λέει, στην Αθήνα.

0: Κάπου έχει μείνει.
1: Σε μένα να πιάσουν τόπο. Ο Μάκης, καλημέρα από Κεφαλονιά. Εγώ θα πρότεινα, λέει, στους Αθηναίους που θα ξαμολυθείτε στα νησιά να πάρετε μαζί σας Ζάναξ, Λεξοτανίλ, ώστε να είστε ήρεμοι με εμάς της εστίασης. Καλό καλοκαίρι.
0: Πες το ψέματα.
1: Δουλεύει εστίαση τώρα ο Μάκης, κατάλαβες.
0: Τι τραβάνε.
1: Και ο Βασίλης λέει, λοιπόν, αυτό που θα πάρω μαζί μου στις διακοπές είναι το νέο μου πατίνι. Είμαι τρελός για δέσιμο, όλοι γελάνε και φυσικά έχω μαζί μου και το πουλί μου. Μία με παρεξηγείτε. Το drone, λέει η πουλί του.
2: Α, το drone,
1: ναι.
2: Φορτούνι, άμα πάμε ελαφώνισο θα φέρουμε ένα δρόμο.
1: Ο Άλεξ ρωτάει και το link για την πετσέτα παρεό του Βασίλη.
0: Α, καλά.
1: Όχι τώρα για μένα, λέει, κάτι φίλοι.

0: φύγουμε για διάλειμμα εδώ στο ρυθμό 949 Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Βαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα.
1: Και θέλω να ετοιμαστείτε.
2: Ετοιμήστε, είσαι Φορτούνη.
0: Ναι, πού θα πάμε,
2: το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 7.30, αύριο δηλαδή, ο Αντένα μας ενώνει τη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ιναλάν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος, να ξέρετε, είναι ελεύθερη για όλους. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πολύ σημαντικό. Να πάτε να γλεντήσετε όσοι μπορούμε. Και εγώ μπορεί να πάω, να σου πω, άμα δεν
1: πότε είναι.
2: 7.30 ώρα αύριο το απόγευμα.
1: Ωραία, εύκολα. Τέλεια.
2: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα που πάμε.
0: Πάμε διάλειμμα τώρα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Τζοχάνια, για

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, Bar

0: Ό,τι θέλω λίγο.
1: Βάζεις από πίσω το μπουκάλι και ρίχνεις εσύ πάνω στο ανεμιστηράκι και στο πετάει στη μούρη.
2: Από πίσω το μπουκάλι που το βάζεις δεν ήταν και πολύ.
3: Και πετάει και νερό στη μούρη.
1: Έλα πάρε, πάρε.
2: 2, 10, 68, 35, 7, 22. Η Μαντάμ Μπακίρα ήρθε.
1: Αχ, καλέ,
2: εσείς που είστε.
1: Δεν είπαμε ότι ήταν στο Μουντιάλ χθες η Μαντάμ Μπακίρα δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ.
3: Θα μας το πει.
2: Θα μας το πει, διαφαντάζομαι.
1: Ποιος την ακούει.

0: με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να τραγουδάει και αυτός ισπανικά,
1: ναι,
0: και με ρυθμούς Μουντιάλ, πάμε να υποδεχτούμε τη Μαντάμ Μπακύρα.
2: Damion Grrr. Okay.
3: Μαντάμ Μπακύρα.
1: Όλα! Ορίστε. Όλα, Μαντάμ Μπακύρα. Όλα,
0: όλα και τα
1: όλα. Όλα ή τίποτα, λέω εγώ. Τι έγινε,
0: χαμός.
1: Τι έγινε,
4: άϊπνη.
1: Άϊπνη, χάλια, κουρασμένη, εξαντλημένη. Προσπαθούσα να συνεφέρω τον Λάιονελ Μέση. Είχα και τη Βικτόρια Μπέκαμ που μου πρίζε τα μη μποτή. Με έκανε έξαλλη αυτή.
4: Γιατί τσακωθήκατε με την Βικτόρια? Σας είδαμε σε ένα site μαλλί με μαλλί.
1: Μα με έχει πάρει ο Ντέιβιντ. Ο Ντέιβιντ είναι φίλος μου, αυτή δεν τη γονεύω.
4: Ναι.
1: Με έχει πάρει ο Ντέιβιντ, γιατί θυμάστε πριν λίγο καιρό που είχαν πάει στις Αγγλίες τα,
4: ναι,
1: τους αγώνες και αυτή δεν πανηγύριζε και καθόταν εκεί σαν το κουτσουρό.
4: Ναι.
1: Την κράξανε λοιπόν. Με παίρνει ο Ντέιβιντ να πάω να βοηθήσω. Πάω εκεί, της μιλάω. Πάει στην επόμενη αυτή, ξαφνικά σηκώνεται, πανηγυρίζει. Της λέω, δεν χρειάζεται να πας από το μηδέν, από το ζενίθ, στο ναδύρ. Σου είπα να τα κάνεις διαδοχικά και σιγά σιγά, τέλος πάντων.
4: Παρεξηγήθηκε.
1: Τι να σου λέω τώρα, δηλαδή μου έχουν βγάλει την πίστη. Ήτανε και όλοι μαζεμένοι οι πελάτες εκεί. Την Ντόναλτ, τη Μελάνια. Η Μελάνια να με παίρνει τηλέφωνο. Να έχω τη Βικτόρια από το ημία. Να έχω το Μέση να κλαίει. Δεν ήξερα που να προλάβω.
0: Δεν είδατε αγώνα καθόλου.
1: Μου έρχεται να τους παρατήσω όλους. Έκανα χάλια ήταν ο αγώνα. Τι να δω. Ούτως ή άλλως δεν είχε και τίποτα να δω.
4: Μα ήτανε και όλοι οι πελάτες εκεί. Ρόμπερτ Ντάνι Τζούνιορ, όλοι.
1: Όλοι, όλοι. Πού το ξέρει εσύ τον Ρόμπερτ?
4: Δεν τον ξέρω.
1: Αυτό γιατί γελάει.
4: Γελάει γιατί τον ξέρει όλοι, όλος ο κόσμος τον ξέρει.
0: Όχι,
4: τον Ρόμπερτ.
0: Που ξέρεις ότι ξέρει από κοντά τον Ρόμπερτ.
1: Είναι, ναι, είναι το και κράσ μου. Είναι και κράσ μου.
4: Μα
1: παλιό.
4: Εγώ κατάλαβες. Γνωρίζω ότι υπήρχε
0: εντάξει,
4: παλιά.
0: Εντάξει, δουλίτσα
4: ένα...
0: να γίνεται όμως.
1: Εγώ
0: να
1: τον ανέστησα τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, γιατί θυμάσαι ότι είχε ένα πρόβλημα με τον εθισμό,
4: ναι,
1: τεράστιο.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και είχε εξαφανιστεί.
4: Ναι.
1: Μετά δηλαδή που έπαιξε τον Τσάρλι Τάπλιν και πήρε και το Όσκαρ το παιδί, εξαφανίστηκε τελείως από το Χόλιγουντ.
4: Εκεί τα
1: φτιάξατε εσείς. Δεν είπα σχέση. Λοιπόν, όταν δεν τον ανέλαβα εγώ, τον ανέλαβε η γυναίκα του, η Τωρινή, που είναι παραγωγός. Αλλά με φώναξε να τον βοηθήσουμε να επανέλθει να κάνει το comeback. Και από την ώρα που έκανε το comeback, είδες που είναι. Χαμός γίνεται.
4: Ναι, χαμός γίνεται.
0: Μπράβο του.
1: Βοήθησα πάρα πολύ κι εγώ, αλλά αυτή είναι η δουλειά μου.
0: Ορίστε, αυτά
1: τώρα ήταν. Εδώ ποια είναι η δουλειά μου, Φορτούνη?
0: Η δουλειά μας είναι να τραγουδήσουμε.
1: Άντε βάλτο.
3: Nailed it.
1: Καλημέρα, ποιος είναι τη γραμμή, παρακαλώ?
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι?
5: Αλεξάνδρα.
1: Γεια σου, Αλεξάνδρα, πάρα πολύ ωραίο όνομα η Αλεξάνδρα. Πάρα πολύ ωραίο όνομα, μου αρέσει πάρα πολύ η Αλεξάνδρα, μπράβο. Να σου πω, Αλεξάνδρα, πού είσαι?
5: Σπίτι.
1: Σπίτι, κάτι κουτούλες ακούω πίσω μου φαίνεται. Κάτι. Όχι. Τι ακούγεται?
4: Κάτι ακούγεται, ναι.
0: Εμείς ακουγόμαστε γιατί μας έχει δυνατά στο ραδιόφωνο.
1: Α, και σε ακούω, τα ακούγομαι εγώ. Τι άλλο θα ακούσω, δε μου, δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο να μας ακούς από το. Γιατί κάνει έκο.
5: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Είδες, καμπάνα τώρα.
5: Ναι, ναι.
0: Ας πούμε.
1: Καλύτερα τώρα. Λοιπόν, ξεκινάω.
5: Ξεκινά.
1: Ωραία. Swear that we won't break up. Never, never, never again. Swear that we won't go back. Never, never to the old days.
5: Ορκίσου να μην χωρίσουμε.
1: Ναι, φίλε. Με την Πέτη και τον Βασίλη, ναι.
4: Ναι. Μπράβο, Αλεξάνδρα μου, κέρδισες 2 πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Παιδιά, σας έχω υπέροχα νέα. Δεν θα τσακώνεστε πια στο τραπέζι αν θέλετε πίτσα μπέργκερ.
1: Γιατί
4: στην πίτσα φαν υπάρχει ένα smart box selfie.
0: Τι
4: που
0: λες?
4: Παίρνεις και πίτσα και ένα λαχταριστό μπέργκερ μόνο με 13,50. Βεβαίως. Και την αγαπημένη σου ατομική πίτσα 6 τεμαχίων με επιλογή από 16 διαφορετικές συνταγές. Πω, εγώ θέλω να φάω σκορδόψω μου, δεν ξέρω γιατί μου έχει βγει αυτή η λακτάρη. Αυτή η πίτσα φάζοντας.
1: Πόσους μήνες έχεις να φας πίτσα?
4: Δεν τρώω πίτσα.
1: Α, ούτως ή άλλως.
4: Έχω πολύ καιρό. Έχω ήδη άνθρακα πολύ και δεν την τρώω.
1: Λόγω δίαιτας.
4: Ναι.
1: Όχι, δεν την τρώω γενικά.
4: Όχι, λόγω δίαιτας.
1: Έτσι, μπράβο. Μόλις
4: λοιπόν θα πάρω 2 πίτσα φαν με την Αλεξάνδρα μαζί.
0: Αλεξάνδρα, μπράβο σου.
1: Μπράβο, Αλεξάνδρα.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Μπράβο και σε μένα που τα κατάφερα και ήρθα με το Lear Jet στο ραδιοφόρο πρωί. Πάω να κοιμηθώ τώρα.
4: Καλή ξεκούραση.
0: Καλή ξεκούραση στα φιλιά μας. Bye bye.
1: Bye bye. Θέλεις δωράκια, πάρ' το. Θέλεις προσκλήσεις, πάρ' πάτο. Θέλει και πείμα πάτο.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
1: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
0: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
3: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
10: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
0: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
10: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
0: Τυρί Μίλνερ, φόρμα ή ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
10: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
11: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5 500 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
10: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6 x 400 γραμμάρια μόνο 5,49.
11: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια μόνο 65 λεπτά.
10: Και υγρό απορριπαντικό Ariel 60-50 μεζούρες μόνο 9,98.
11: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
12: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήτρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
15: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
16: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
15: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
16: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
15: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
16: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
15: Τηλέφωνο 697-7746-094.
16: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
15: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό
17: της. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
18: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
19: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ.

0: μικρές αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται.
1: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 9 για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Βασίλης Φορτούνης, η Αθηνά Φαλίδου και η Μπέτη Μαγκύρα θα σας πάνε μαζί αγκαζέως στις 10. Ουχου, και όχι μόνο, και οι Σίτζετς. Και οι Σίτζετς παρεούλα θα σας πάει στα νησιά του Αιγαίου.
9: Τι παιδιά,
1: γρήγορα.
9: Για πηγαίνετε μας.
1: Διότι σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Σίτζετς. Θες Άνδρο σε μια ώρα, θες Τίνο σε δύο ώρες, θες Μύκονο Πάρον Άξο, όλα είναι γρήγορα. Ταξιδεύεις λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Φεύγει και από Πειραιά, για να μην μπερδευτείτε επειδή είπα τη Ραφίνα.
10: Ναι, και Ραφίνα.
1: Φεύγει και από Πειραιά, απλά σας αναφέρουμε και κάποιες ενδεικτικές διαδρομές.
9: Και μιας και φεύγετε,
1: ναι,
9: και παίρνετε πράγματα περίεργα στη βαλίτσα που είναι το θέμα ημέρα, σας βάλουμε στη λέξη των καμένων ποιητών τη λέξη βαλίτσα. Θέλετε?
1: Ωραία.
10: Θέλουν να γράψουν ποίημα λοιπόν με τη λέξη βαλίτσα, να μας κάνετε να γελάσουμε και αυτός που θα καταφέρει να γελάσουμε με το ποίημα του που θα έχει μέσα τη λέξη βαλίτσα θα κερδίσει τι ρε παιδιά?
1: Δύο!
9: Ούτε ένα ούτε δύο.
1: Δύο! Πήγαινε και δύο γύρνα εισιτήρια σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε παιδιά. Δωρεάν εισιτηριάκια, πάρα πολύ ωραία. Και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε ένα ποίημα, να μας κάνετε να γελάσουμε. Όμως έτσι με τη λέξη μέσα βαλίτσα. Τώρα, καθοδόν είμαστε και έρχεται και η Dr. Betty.
9: Και ο Ατρίδης, ο οποίος έδωσε σήμα.
1: Και ο Ατρίδης που θα μας, δεν θα μας πει για μουντιάλ, είναι δυνατόν. Μετά
9: εννοείται,
1: από τελικό.
9: Εννοείται.
1: Πρέπει να βγει, να μας πει.
9: Σε λίγο λοιπόν και η Dr. Betty και Ατρίδης.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχεις τα

0: Τρίτη.
1: Δευτέρα λοιπόν σήμερα που λέει και ο Αντώνης Ρέμος και έρχομαι να σας δώσω ένα σύστημα, ένα κατ' του ποδοσφαίρου.
2: Όπα!
1: Σύστημα.
2: 4-2.
1: 3-3-3.
2: 3-3-3. Όχι.
1: Λοιπόν, είναι η μέθοδος για το dating που βάζει τα πράγματα σε μια τάξη. Διότι εσύ τώρα έχεις πάρα πολλές προσδοκίες. Γνωρίζεις κάποιον.
2: Ναι.
1: Έχεις πάρα πολλές προσδοκίες και κάνεις υποθέσεις με το μυαλό σου, έτσι. Όλο αυτό τώρα, επειδή υπάρχει και ο ενθουσιασμός και η γνωριμία, έρχεται λοιπόν αυτή η μέθοδος στο 3-3-3. Θα στα βάλει όλα σε τάξη.
2: Τι είναι το 3-3-3?
1: Το 3-3-3 έχει να κάνει με το εξής. Πάμε το πρώτο 3. Είναι οι πρώτες τρεις συναντήσεις.
2: Ναι.
1: Έτσι, τα τρία πρώτα ραντεβού.
2: Κρίσιμα, ε.
1: Έχουν μια ιδιαίτερη αξία.
2: Ναι.
1: Μετά το τρίτο ραντεβού όμως αρχίζεις και να ρωτιέσαι αν απολαμβάνεις πραγματικά την παρέα του ανθρώπου απέναντί σου.
2: Ναι.
1: Έτσι. Είναι σημαντικό, παίρνεις τα πρώτα σημάδια στα πρώτα τρία ραντεβού. Πάμε μετά στις τρεις εβδομάδες. Εκεί αρχίσουν να φαίνονται στοιχεία που δεν χωρούν στα πρώτα τα τρία τα ραντεβού, που μπορεί να θέλει να σε εντυπωσιάσει, που τα κάνει όλα τέλεια. Εντάξει. Πάμε λοιπόν στις τρεις εβδομάδες. Δεν μετράει λοιπόν τι λέει, τόσο τι λέει κάποιος, αλλά τι κάνει.
3: Βέβαια.
1: Είναι συνεπής, έτσι.
2: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Μήπως εσύ υπερτίμησες κάτι, μήπως υποτίμησες κάτι.
3: Ναι, χαλαρώνουμε σιγά σιγά.
2: Είπε πολλά στο πρώτο τρία.
1: Και μετά πάνε στους τρεις μήνες που η εικόνα πια είναι πεντακάθαρη.
2: Ναι.
1: Ο ενθουσιασμός
2: έχεις
1: βέβαια.
2: Έχει προχωρήσει κιόλας σεξουαλικά.
1: Βέβαια,
2: φαντάζομαι.
1: Εννοείται. Ο ενθουσιασμός εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά δεν είναι πια ο πρωταγωνιστής, έτσι.
2: Ναι.
1: Οι υγιείς σχέσεις δεν κρίνονται όταν όλα πηγαίνουν καλά.
2: Ναι.
1: Όταν φτάνει στη δυσκολία, κρίνεται εκεί η σχέση.
3: Αναλόγως και πόσες φορές βρίσκεστε, έτσι, με τη συχνότητα, βέβαια.
1: Καλά, φαντάζομαι δεν βρίσκεστε μία φορά στις 15.
3: Ναι.
1: Δεν θα βρίσκεστε
2: κάθε μέρα.
1: Τρεις-τέσσερις φορές.
3: Για
1: κάθε μέρα, αν όχι, λέω εγώ, τρεις-τέσσερις φορές σίγουρα την εβδομάδα.
3: Το τρίμηνο είναι μια χαρά, το τρίμηνο.
2: Ναι.
3: Σε αυτή την περίπτωση.
1: Λοιπόν, αν υπάρχει, ας πούμε, διαφωνία, πώς τη λύνεται τη διαφωνία, τι συμβαίνει εκεί, καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
1: Υπάρχει κατανόηση ή αμήνεται αμέσως. Άρα η μέθοδος 3-3-3 σε καλεί να δεις αν η σχέση σου προσφέρει ηρεμία, ασφάλεια και αμοιβαιότητα, ή αν περνάς περισσότερο χρόνο προσπαθώντας να ερμηνεύσεις συμπεριφορές παρά να απολαμβάνεις τη σύνδεση.
2: Βέβαια.
1: Εγγυημένη η μέθοδος αυτή.
2: Πάρα πολύ.
1: Πολύ εγγυημένη.
2: Και η χημεία φαίνεται, στο τρίμηνο φαίνεται.
1: Βέβαια.
3: Και
1: εκεί καταλαβαίνεις τα πάντα.
3: Ναι, και αναλόγως τώρα την κατάσταση και την περίπτωση αλλάζεις. Το κάνεις, ας πούμε, 2-4-5.
2: 2-4-5, αφού η Dr. Betty λέει 3-3-3 είναι το σωστό.
3: Αναλόγως την περίπτωση, δηλαδή 2 ραντεβού.
2: Ναι.
1: Ναι.
3: 4 εβδομάδες και 5 μήνες.
2: Για να πάρεις την απόφαση.
3: Ανάλογα, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Εγώ στο τρίμηνο πάντως πάντα είχα καταλάβει.
2: Ναι, και εγώ το ίδιο.
3: Ναι.
1: Βέβαια, γι' αυτό και έφευγα. Γι' αυτό και έφευγα.
3: Τι είπες?
1: Γι' αυτό και έφευγα. Καταλάβαινα ότι ήταν ενθουσιασμός. Ή ότι βλέπεις, μπορεί να υπάρχει ενθουσιασμός και τελικά να δεις ότι δεν ταιριάζεις με αυτόν τον άνθρωπο.
2: Ναι, βέβαια.
1: Το τρίμηνο το δείχνει.
2: Μπορεί να σου αρέσει κιόλας και απλά να μην ταιριάζεται. Αυτό είναι το χειρότερο.
3: Σωστό και πολύ το τρίμηνο. Έχεις δίκιο. 5-4-2. Εγώ εκεί να το αλλάξω. Δεν μου αρέσει.
1: Θέλει να τα αλλάξει.
2: Όχι, φίλε, και δύο. Το 3-3-3 είναι σωστό. Θα στα πει και ο Τρίδης τώρα σε λίγο, να
3: εντάξει,
2: δούμε τι σύστημα παίξαν στο Μουντιάλ.
1: Ναι, να μας το πει και αυτό, θέλουμε να ξέρουμε.

Φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

0: γιατί, ξέρετε?
1: Για τους άμπαλους.
2: Έτσι. Οι άμπαλοι. Οι άμπαλοι.
3: Πώς γίνεται αυτό?
0: Πώς έγινε αυτό, ρε Ατρίδη?
4: Καλημέρα σας. Πάντως δεν έγινε με 3-3-3. Δηλαδή
0: δεν,
4: κόντεψε...
0: δεν έγινε με 3-3-3.
3: Όχι.
4: Ήθελα να κάνω. Όχι, όχι, δύσκολα. Μια ερώτηση ήθελα να κάνω, γιατί το άκουγα αυτό το σύστημα το ερωτικό και προφανώς ξέρετε ότι σέβομαι και αγαπώ την ντόκτορ.
0: Ναι,
4: το 3 είναι ένα τυχαίος αριθμός αυτής της έρευνας ή έτσι απλά?
0: Αυτό λέγαμε. Ότι... Όχι, γιατί άμα μεταφύγεις λες πάρ' τα 3 και φύγε, κατάλαβες.
4: Α, οκ, εντάξει.
0: Okay,
4: εντάξει.
1: Τι σύστημα έπαιξε η Ισπανία όμως και πήρε το παιχνίδι?
4: Να ξέρετε, η Ισπανία σε όλα τα παιχνίδια που θα έχετε παίξει κι εσείς, είχατε, ρε παιδί μου, ένα παιδάκι το οποίο ήταν λίγο πιο ταλαντούχο, λίγο πιο καλό και δεν του παίρνει την μπάλα.
0: Mm.
4: Η Ισπανία σε αυτό το τουρνουά.
0: Δεν του έπαιρνε την μπάλα, ήταν φοβερό.
4: Ναι, ναι.
3: Για φοβερό. Καθαρίσαν και τη Γαλλία, καθαρίσαν και την Αργεντινή.
0: Αλλά δεν έδωσε και σόου. Δηλαδή δεν γινόντουσαν φάσεις.
3: Δεν ήταν ανταγωνιστικό. Ναι,
4: ναι, δεν ήταν ανταγωνιστικό τελικό. Καταρχάς να πούμε για κάποιον που κοιμήθηκε χθες το βράδυ, πήγε από το και δεν είδε τι έγινε στο παγκόσμιο κύπελο. Κέρδισε η Ισπανία στην παράταση με 1-0 την Αργεντινή.
0: Mm.
4: Και είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και κάνει κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε και το 2010. Γιατί ενώ είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης, ήδη δηλαδή είναι κάτοχος του Euro, τότε το είχε πάρει το 8 και μετά το 10 πήρε το Μουντιάλ. Τώρα έχει πάρει το τελευταίο γύρο και έχει πάρει και το παγκόσμιο κύπελο. Δικαίως σε έναν πολύ κακό τελικό που είδαμε.
0: Ναι.
4: Γιατί
0: ναι,
4: ήταν μονόπλευρο το ενδιαφέρον. Η Αργεντίνη είναι λες και άδειασαν και σωματικά και ψυχικά και γενικώς δεν μπορούσαν.
0: Ναι. Δεν μπορούσαν μόνο την μπάλα, καλέ.
1: Απογοητεύτηκα εγώ από την αρχή.
0: Και έτσι φάνηκε ότι ίσως είχε δίκιο ο κόσμος που είπε για την Αγγλία όταν έπαιξε η Αργεντίνη στο δεύτερο ημίχρονο. Ότι κλείστηκε η Αγγλία πίσω, ότι έφταιγε ο προπονητής.
4: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό
4: έκανε,
0: και έπαιξε μπάλα η Αργεντίνη.
4: Έκανε έγκλημα ο Τούχελ και είχε δίκιο και ο κόσμος. Πάντως, ανεξάρτητα από το ότι δεν είδαμε ανταγωνιστικό τελικό, αποδόθηκε τουλάχιστον δικαιοσύνη. Ο Φεράν Τόρες είναι αυτός ο οποίος στην παράταση κατάφερε να λύσει το γόρδιο δεσμό και να δώσει την νίκη στην Ισπανία. Οι Αργεντίνοι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο. Ο φίλος ο Έντσο Φερνάντες τιμωρήθηκε γιατί είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα σε απρόσεκτο μαρκάρισμα.
0: Και το πρώτο γκολ δεν ήταν φάουλ τελικά, από ό,τι έδειξε μετά η.
4: Το πρώτο γκολ είναι πολύ ωραία βάση.
1: Αυτό για πες μας, γιατί απασχόλησε πάρα πολύ το ότι ο διαιτητής σφύριξε πριν μπει το γκολ, ενώ
0: Φάουλ.
1: Έπρεπε να αφήσει τη φάση να γίνει και μετά να το δει. Πολλοί λένε ότι δεν ήταν φάουλ, κάποιοι άλλοι όμως λένε ότι υπήρχε πάτημα. Δεν ξέρω αν το είδες εσύ.
4: Στα replay και από μακριά από το σπίτι μου, γιατί θα ήταν δύσκολο και στη διάρκεια της μετάδοσης, είδα και εγώ ότι υπάρχει πάτημα και ότι ο Βίντσιτς, ο διαιτής δηλαδή του αγώνα, αυτό δίνει.
1: Okay.
4: Αλλά δεν είναι από τις φάσεις τις οποίες σε τελικό παγκοσμίο. Όχι, θα μπορούσαν να το έχουν καθορίσει,
1: αλλά
4: δεν είναι από τα πατήματα και τα πατήματα που δίνουν τόσο εύκολα φάουλ.
1: Ναι.
4: Το μόνο που μπορεί να πει κάποιος είναι ότι όπως βγήκε για επαφή και απρόσεκτο μαρκάρισμα στον Έντσο Φερνάντες στη δεύτερη κίτρινη, μπορείς να πεις ότι εδώ πέρα δίνει το πάτημα, οπότε είναι στην ίδια λογική.
3: Αν δεν το είχε σφυρίξει όμως.
0: Θα είχε τελειώσει εκεί ο αγώνας, ρε παιδιά.
4: Αν δεν το είχε σφυρίξει, θα μπορούσε να παρέμβει το VAR, γιατί στη συνέχεια της φάσης υπάρχει γκολ, άρα κρίσιμη απόφαση.
3: Και το μαζεύαμε πάλι μετά.
1: Περίμενε.
4: Ναι, αλλά όταν ένας διαιτητής.
1: Ναι, το σφύριξε κατευθείαν.
4: Όταν ένας διαιτητής βλέπει κάτι και είναι σίγουρος για το μαρκάρισμα. Πάει με βάση τη δική του σιγουριά, παιδιά.
0: Επίσης το σφύριξε πριν μπει το γκολ, έτσι. Δεν ήξερε και αν θα
3: μπει. Και τελικώς είχε δίκιο ποτέ.
0: Αυτό λέμε. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι εγώ θα προτιμούσα να πάνε στα πέναλτι. Να έχει λίγο ενδιαφέρον,
3: ρε παιδί. Αν πηγαίναμε στα πέναλτι, θα το έπαιρνε η Αργεντινή.
0: Γιατί που το ξέρεις.
3: Θα ήταν άδικο αυτό. Γιατί είναι καλύτερη στα πέναλτι.
4: Χωρίς τελική προσπάθεια. Ναι, έχουν πολύ καλό τερματοφύλακα. Καλό είναι και ο Ισπανός, βέβαια. Χωρίς τελική προσπάθεια η Αργεντινή, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί σε τελικό,
0: ναι,
4: δηλαδή από φιναλίστ. Και βέβαια το πολύ σημαντικό σε αυτό το παιχνίδι, παρότι η Ισπανία είναι νικήτρια και δεν το πήρε η Αργεντινή, δικαίως, είναι ότι είναι το τελευταίο πιθανότατο παιχνίδι του Μέση, γιατί μετά
0: σωστά.
4: Καταλαβαίνετε ότι η κάμερα ήταν πάρα του.
0: Γι' αυτό και έκλαιγε.
3: Καλά, στο τέλος τώρα της παράτασης είδατε μία σέντρα με

0: Άλτσο που έκανε και πήγε στο Γάμα.
1: Ναι, πήγε να κάνει απευθείας εκτέλεση.
0: Αυτό ήταν απευθείας εκτέλεση. Το φαντάζεστε να είναι αυτό το πράγμα.
2: Σε αυτά, αυτά τα βάζω Μπέκαμ. Αυτά τα βάζω Μπέκαμ. Τα φάουλ, αυτά τα ύπουλα.
0: Τι θα γινότανε.
1: Η ντόκτορ με τρελαίνει.
2: Ναι, είδες πόσα ξέρω, ρε. Είδες πόσα ξέρω τελικά. Και ο Βασίλης Χιάρτας θα πω εγώ.
1: Αλήθεια. Αλήθεια, αλήθεια.
2: Ιστορία ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Αυτό τώρα μην το πιάσουμε τον Τζάρτα, αλλά ναι, τα έκανε και αυτά. Αλλά φανταστείτε να μπαινε αυτό τι θα γινόταν χθε. Θα έπεφτε το σύμπαν.
2: Ναι, θα γινόταν.
1: Θα ήταν πολύ ωραίο.
2: Θα ήταν ωραίο και θα του άξιζε η αλήθεια. Είναι για να...
0: Ισχύει.
1: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής, γιατί οι Ισπανοί τα σάρωσαν και σε ατομικά βραβεία όλα, είναι ο Ρόδρυ, ο οποίος άμα δείτε τι έχει πάρει από βραβεία στη ζωή του θα συγκλονιστείτε κι εσείς.
2: Ναι, ναι. Ποιος είναι αυτός, γιατί... εγώ δεν το ξέρω το Ρόδρυ.
1: Ένας Ισπανός αμυντικός χαφ, ο οποίος μας διδάσκει πώς παίζεται η θέση. Πραγματικά είναι φοβερός,
2: πραγματικά.
1: Πολύ κομβικός.
2: Και πού παίζει, πω... παίζει αυτός ο παίκτης.
1: Ο Ρόδρυ παίζει, ναι, στη Manchester City. Αλλά δεν αποκλείεται τώρα που θα κάνει τις διακοπούλες του να έχουμε αλλαγή, γιατί τον θέλουν στην Ισπανία.
2: Και συγκεκριμένα
1: η Real Madrid τον θέλει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Τι πήγες να μας πεις?
2: Ναι, κάτι
1: πήγα να
2: σας
1: πω. Ότι μου λείπετε, παιδιά. Ρε.
2: Και εμάς, και εμάς. Πότε θα γυρίσεις, θα το πάρεις σε ρί.
1: Θα γυρίσω. Θα μάθουμε σήμερα τους ευρωπαϊκούς αντιπάλους των ελληνικών ομάδων.
2: Ναι, νόμιζα θα μάθουμε σήμερα πότε θα γυρίσω.
0: Και τους αντιπάλους των...
1: των ελληνικών ομάδων στον τρίτο προκριματικό του Champions League, του Europa League και του Conference League.
0: Εκπληκτικά.
1: Οπότε μας ενδιαφέρει αυτό πάρα πολύ.
2: Δηλαδή, όλα τα league.
1: Ναι, γιατί σας θυμίζω... Ναι. Ότι έχουμε για τη χρονιά που έρχεται κανονικά Europa και Conference στον Αντένα, έτσι.
0: Σούπερ.
2: Έτσι.
0: Thank you.
1: Φιλιά, καλημέρα.
2: Φιλάκια.
3: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλος. Τελείωσε. Έλος. Έξω. Σε παρακαλώ.
4: Αυτό ακριβώς. Τίποτα.
3: Έτσι.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στον κρεμό.

0: Είσαι σίγουρος ότι δεν με αγαπούσες? Εγώ
1: λες,
0: νιώθω
1: μου.
0: Ότι με αγαπάς. Με τη Mastercard όπως μας αγαπάει και ο Μασούτη, στον σούπερ μάρκετ Μασούτη κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Ξεκινήστε σήμερα και με 50 πόντους κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά. Για κάθε 3 ευρώ να ξέρετε ότι παίρνετε έναν πόντο και τους εξαργυρώνετε αμέσως στο ταμείο. Εποφεληθείτε λοιπόν από μεγάλες προσφορές, εξαργυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια και διεκδικήστε πλούσια δώρα, γιατί η Mastercard σας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστευόμαστε ήδη στα καταστήματα και στο e-shop Μασούτης. Εσείς ακόμα να την αποκτήσετε. Η Μπέτη Μαγκύρα σκότωσε μόλις μια σκνήπα.
2: Λοιπόν, και εσείς γράψτε ένα ποίημα με τη λέξη βαλίτσα για να κερδίσετε 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 εισιτήρια γύρνα σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου με Σίτζετς. Λοιπόν, ξεκινήστε, γράφετε, ναι, γιατί καλέ. Μετά το διάλειμμα θα βγει τα αέρα.
1: Πάμε και ερχόμαστε.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Ο ρυθμός 949 προτείνει
12: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. 20 Ιουλίου η σκηνή του ΕΛΜΕΠΑ πλημμυρίζει με θετική ενέργεια. Επόμενος σταθμός Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαυσή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με του Σάββατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην πλατεία νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
13: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρίαρα ψυχτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποκό.
14: Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
15: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
16: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής, μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-65-65 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
20: Δεξιά. Αριστερά.
19: Ένας να μου μιλάει.
20: Εγώ, δεξιά.
19: Γιατί εσύ,
20: αριστερά.
19: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
20: Δεξιά.
19: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
21: Μονοθέσιο.
22: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
23: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Είμαστε, επιστρέψαμε και θέλουμε σε λίγο να βγείτε στον αέρα, να πείτε, να απαγγείλετε το ποίημα που θα μας κάνει να γελάσουμε με τη λέξη βαλίτσα και να κερδίσετε δύο εισιτήρια. Πήγαινε και δύο γίνα από τις Σίτζες για οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εσείς επιθυμείτε. Ωστόσο, πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους.
23: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
24: Τι να γίνεται,
25: τι να γίνεται ρε παιδιά,
2: τι
25: για
2: γίνεται.
25: Να δω. Κάτσε να κάνω ένα refresh στο drone, στο χάρτη. Κοιτάξτε. Βασιλέως Κωνσταντίνου με κίνηση.
2: Ναι.
25: Λίγο η Κηφισία στην άνοδό της. Χαλαρά πραγματάκια. Έχει πολύ μποτιλιάρισμα όμως στην Αττική οδό και μεγαλώνει στην επιστροφή της. Δηλαδή, όπως είπαμε, ερχόμενη απ' έξω για να φτάσετε εδώ πέρα στο δαχτυλίδι κλπ. Έχει μποτιλιάρισμα. Όπως και επίσης έχει μποτιλιάρισμα στην λεωφόρο Αθηνών. Αν έρχεστε από το Χαϊδάρι, προς τα ΚΤΕΛ. Η είσοδος της πόλης, η επιστροφή. Αυτά. Τα φιλιά μας.
23: Ο καιρός σήμερα.
2: Οπότε πάρε ένα καπέλο πάρε πολλαίο και αντιλιακά σήμερα γιατί θα γίνεται χαμός από τον ήλιο που λέω παρεό σαν αυτό που φοράει ο Φορτούνη στο λεωπάρ με την πλέον την καρδούλα που λέω γυαλάκι σαν τις πέτες της Μαγκύρα. Θέλετε, θέτε, βάλτε γυαλάκι, βάλτε αντιλιακό, βάλτε καπελάκι, βάλτε παρεό και πηγαίνετε για μπάνιο.
26: Ανεμιστηράκια δεν έχετε?
2: Έχουμε μεγάλο ανεμιστηράκι. Θέλετε, θα χρειαστείτε πολύ μεγάλο γιατί μέχρι την Τετάρτη θα κάνει πολύ καύσωνα. Να είστε προσεκτικοί όσοι κάνετε τις βουτίτσες, είστε τυχεροί. Όσοι μένετε στην πόλη, θέλετε ανεμιστηράκι, θέλετε καπέλο, κυρία, θέλετε καπέλο με ανεμιστήρα πάνω.
25: Ναι.
2: Θέλετε?
25: Υπάρχει προσαρμοσμένο.
2: Υπάρχει αυτό. Προσαρμοσμένο, έτοιμο γκατζετάκι. Έλα, βάλ τον μπροστά, λέμε. 2-10-68-35-7-22 η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της. Για περάστε παρακαλώ να κερδίσετε εισιτήρια. Δύο πήγαινε, δύο γύρνα. Σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εσείς θέτε. Αρκεί να μας κάνετε να γελάσουμε. Βαλίτσα είναι η λέξη.

0: λοιπόν, παραταγμένοι όλοι στη σειρά οι ποιητές μας και πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο. Φορτούνη, άνοιξε τις πόρτες.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Εντάξει, δεν είναι στο...
3: Λίγο αέρα.
0: Δεν οδηγεί το φάιτερ.
4: Ποιος είσαι?
2: Αντώνης.
4: Γεια σου, Αντώνη.
0: Έλα, Αντώνη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θα σας πω κάτι πολύ γρήγορο.
0: Ωραία.
2: Είμαι το παιδί που την Παρασκευή ξέκασα στην παραλία των Γυμνιστών.
0: Ναι.
2: Και βρήκα τη γυναίκα των ονείρων μου.
0: Α, τι λες. Δεν κατάλαβα.
2: Την Παρασκευή είχα στείλει ένα μηνυματάκι.
0: Ναι.
2: Ότι είχα πάει σε μια παραλία Γυμνιστών με
0: χειρικάδες. Ναι.
2: Και
3: ψεκάστηκε με το αντιλιακό.
0: Μπράβο, ψεκάστηκε με το αντιλιακό.
3: Καλά, φανταστικό ήταν αυτό. Μας τρέλανες.
2: Και να σας πω και κάτι, εκείνη την ώρα σκέφτηκα και το ποιηματάκι που είμαι τελείως άσχετος με αυτό.
0: Ναι.
2: Θα σας το πω και ό,τι γίνει.
0: Έγινε, πολύ καλά έκανες και πήρες.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ξεκινάω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εξαφνικά κατέβηκα να κάνω ένα μπανάκι και να ψεκάψω καταρχήν τον σύφτη το τυγράκι.
0: Ναι.
2: Αλλά σαν με κοιτούσαν τα κουκλιά, με βλέμμα δίχως νάζι, εσκέφτηκα, βρε λες, ντροπιαστικά, να έγινε γατάκι. Και από το πολύ το ψέκασμα άλλαξε χρωματισμό. Πού να ήξερα, Βαγγελίστρα μου, ότι θα με βρει τέτοιο κακό. Τροχάδιστα επίγοντα, έτρεξε για θεραπεία και η νοσοκόμα μου εφώναξε, πού πας μωρή κηδεία. Ο πόνος εξεχάστηκε και κούρνιασα κοντά της.
4: Τα γράμματά μου.
2: Φαντάστο. Οπότε σε ξεχάσετε και κούρνιασα κοντά της.
4: Δεν πειράζει.
2: 25 χρόνια πέρασαν με μια βαλίτσα γεμάτη αναμνήσεις. Και δεν μετανιώνω τη στιγμή που με κατέκλυσαν τότε οι τύψεις. Αυτό.
4: Μπράβο, Αντώνη.
0: Μπράβο,
4: Αντώνη. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σου και την προσπάθεια.
0: Ευχαριστούμε, Αντώνη,
3: που πήρες.
0: Πάμε δεύτερη γραμμή. Καλημέρα.
5: Πάμε πρωινό.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Πώς ονομάζεστε?
6: Δάφνη.
0: Δάφνη, γεια σου Δάφνη. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
6: Καλώς σας βρήκα.
0: Έχεις έτοιμο το ποίημα?
6: Βεβαίως.
0: Ρίχτω. Ναι. Ρακέλ, λοιπόν, ήσυχα. Ο Φορτούνης έχει κλείσει τα μάτια για να σε απολαύσει.
4: Ναι.
6: Α, τέλεια. Ναι. Λοιπόν, το καλοκαίρι έφτασε και παίζουμε μπαλίτσα. Ήρθα κοντά σου να σε βρω, μπας και γίνει δουλίτσα. Μου φάνηκες παμπώνυρο σαν μια μικρή νυφίτσα, αλλά πολύ δεν μου μιλάς. Μήπως είσαι κοτίτσα? Μου λες να πάμε διακοπές. Έλα, φτιάξε βαλίτσα. Και όλο πάθος με κολλάς του τείχου τη γωνίτσα. Βάζω κι εγώ το χέρι μου κάτω από το παντελόνι. Μου λες, αχ, μην το κάνεις αυτό. Πολύ μ' αναστατώνει. Αυτό που όμως έπιασα ήταν σαν καρφίτσα. Και εγώ τέτοια δεν τα μπορώ, γιατί είμαι μια κουκλίτσα.
0: Ωραία,
4: έλα, δεν είναι κακό. Δεν είναι
0: καλή,
4: κακό.
0: Καλή προσπάθεια. Πολύ καλή. Μπράβο, ρε Δάφνη.
3: Και μεγάλη επιτυχία τώρα η καρφίτσα.
0: Η καρφίτσα τώρα να μην σου τύχει.
6: Συμβαίνουν αυτά.
4: Έψαχνα και την ξαδέρφη τη Λίτσα να τη βρω.
0: Ναι.
4: Έλα, επόμενος.
0: Για πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, ποιος είστε?
7: Νικόλας.
0: Νικόλα, καλώς ήλθες.
7: Καλώς ήρθα.
0: Έχεις έτοιμο το ποίημα?
7: Έχω ένα ποίημα εμπνευσμένο από Ελένου Βλαχάκοβου.
0: Α, Ελένε Βλαχάκοβου, ωραία. Για δώσ' το.
7: Ξεκινάω με αναφορά Ελένου Βλαχάκοβου.
0: Ποια είναι η Ελένη Βλαχάκοβου?
4: Κωνσταντίνου και Ελένη.
0: Κωνσταντίνου
4: και Ελένη.
7: Βαλίτσα μου.
0: Ναι.
7: Πάρω τη βαλίτσα μου. Να κατεβώ στην Κρήτη. Να δω το ψιλορίτι, να δω το ψιλορίτι, όπα! Με εισιτήρια δίπλα, δωράκι από τα παιδιά, από τις ίδες να βλά, και έχω μεγάλη καβλά. Πάω τη γιαγιά μου να δω, που έχει σπίτι στο σωριό, να με ταΐζει μιλά, να γίνω σαν Καμίλα.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όλο.
3: Την Αθηνά σ' άρεσε.
4: Ακούς την Αθηνά τώρα να γέλα.
0: Κακάριζε η Αθηνά.
4: Εντάξει, δεν ήταν κακό.
0: Ήταν πολύ ωραίο.
4: Ναι, ήταν άσμα, δεν ήταν ποίημα.
0: Ναι, αλλά ήταν μελοποιημένη ποίηση.
4: Μπράβο.
0: Γιατί δεν εκτιμάτε δύο πράγματα παραπάνω? Νικόλα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
4: Νικόλα, άρεσε πολύ στην Αθηνά, αλλά είμαστε τρεις.
0: Ναι, έλα Νικόλα, σε παρακαλώ.
3: λέω ξαναπάει.
0: Ήταν μια καλή προσπάθεια. Ήταν
4: πολύ καλή προσπάθεια.
0: Ήταν καλή προσπάθεια.
4: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
0: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
4: Λοιπόν, αυτά.
0: Δεν έχουμε για σήμερα. Δεν έχουμε νικητήρια, παιδιά. Δεν
4: μας
0: είναι πήρε κανένα. Τι να κάνουμε τώρα με το ζόρι.
3: Προσπαθήστε, ρε παιδιά, τα εισιτήρια κάθε μέρα θα βγουν από εδώ.
4: Αλλά όχι για να κερδίσει. Η βαλίτσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα φιλιά μας αύριο πάλι.
0: Αύριο πάλι λες και θα είναι εδώ, παιδιά.
4: Προσπαθήστε.
5: Παίρνει Βασίλη Αθηνά. Πάνε πρωινό.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Τεχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
2: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
5: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
6: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
5: Και... τουμπανό!
6: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
5: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
7: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
5: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
8: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα 12 νήσα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
12: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
14: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
13: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
14: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
13: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
14: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
13: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
14: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Κρέτα Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
13: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
13: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac, αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
17: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
18: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

0: θέλετε.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης, όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκει.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
9: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
10: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
9: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
10: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
9: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
10: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
11: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ.
10: Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
12: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
1: Παιδότοπος.
0: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
1: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
0: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
1: Κέντρο ξένων γλωσσών.
0: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
1: Μα πού είναι όλα αυτά?
0: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
1: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
0: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλη.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
1: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
2: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
1: Πυρινέλο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
1: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
2: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της
3: νοικοκυράς. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
11: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
12: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
11: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
12: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
11: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους ξένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
12: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
11: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
12: www.k9security.gr.
11: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

Πάνε ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: εκείνος που για σένα.
1: Καλά σου βαρολογείς, μόνο ρυθμό, τίποτε άλλο. Έλα σε παρακαλώ.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Το παθαίνει συχνά.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
2: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
4: Καραοντίο Ζορμπάς! 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς! Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί!
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε! Καραοντίο Ζορμπάς! Ασυναγώνιστη εμπειρία!
2: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410 28446.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
7: Waves and beats, back to back. Cocktails and hits, again and again. Nor Club.
8: Nor Club.
7: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
9: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.
8: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
11: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
12: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
13: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
14: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
3: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
2: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
3: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
2: Άπερολα περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
3: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
3: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
2: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco.

0: 9.45. Μόνο επιτυχίες.
1: Πού είσαι τώρα μάτια μου, βρες με στα κομμάτια μου,

0: 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 945, μόνο επιτυχίες.
1: Κάνε μας τη χάρη, κύριε.
2: Εμά, τώρα, το πιστέψαμε. Έλα.
1: Έλα, μπες.
2: Γετό, μπες.
3: Ξέρω τι ζητάν, ξέρω που το παν. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε, έπαιζα μαζί σου και νομίζες ότι ναν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάν. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουνε με φαν. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάν.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
3: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
4: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
3: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
4: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
3: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
4: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
3: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
4: www.k9security.gr.
3: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αλήθεια.
1: Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριες το σύμπαν.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
4: Ποντίκι μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
5: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, το στάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
4: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
5: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
4: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε, 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
5: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
4: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
5: Και υγρό απορριπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της
6: οικοκυράς. Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
9: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
8: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
11: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
12: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
11: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
12: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
13: Παραδοσιακό ουζερία ακτής στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86632.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
16: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ.
18: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
17: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. Acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
5: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
6: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
5: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
6: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
5: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
6: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
5: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
7: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
8: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
9: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
8: Ροδίον τι?
9: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
8: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
9: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
8: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
10: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι, 300 γραμμάρια, 3,85. Μπαρμπαστάθη αρακάς λαδερός με μελιτζάνες, 1 κιλό, 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα, 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι, 500 γραμμάρια, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
12: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
2: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
1: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
2: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
1: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
2: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
1: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
2: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
1: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... τουμπανό!
4: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
3: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
8: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα. Αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πώς.

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
6: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
7: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
8: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
7: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
8: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
7: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
8: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
7: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
10: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας, από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο, από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
7: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
12: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
4: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
3: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
4: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
3: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
4: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
3: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
4: www.k9security.gr.
3: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
6: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
7: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
6: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
7: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
6: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
7: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
6: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
7: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
8: σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
9: Παιδότοπος.
8: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
9: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
8: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
9: Κέντρο ξένων γλωσσών.
8: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
9: Μα πού είναι όλα αυτά?
8: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
9: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
8: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
10: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά.

0: Όσα νιώθω λοιπόν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ίνκι και είναι η ώρα, ε. Για το μπαμ και κράχτο.
1: Φύγαμε.
2: Μπαμ και κράχτο.
0: Λοιπόν, τι είχε χθες τον τελικό κυπέλου.
1: Τι είχε.
0: Δεν τον είδες.
1: Είχε, παγκοσμίου κυπέλου εννοείς.
0: Το παγκοσμίου κυπέλου.
1: Θα μπορούσε και ελληνικού κυπέλου. Πανσεραϊκό Ηρακλής 0-0.
0: Φαντάζομαι. Να σου πω κάτι. Όσο άσχετη είμαι που έπαιζα και μπάλα. Ήμουν τερματοφύλακα εγώ. Στη γυναική ομάδα στην Ελασσόνα.
1: Δεν είσαι άσχετη, καλύτερη μπάλα που με ξέρει.
0: Άλλο θέλω να σου πω.
1: Για πε.
0: Πιο άμπαλο παιχνίδι από το χθεσινό δεν έχω ξαναματαδεί.
1: Ούτε ξαναπέξει σε πιο άμπαλο παιχνίδι.
0: Όχι. Εγώ έχω φάει τουλάχιστον 5 γκολάκια.
1: Καλά, για 10 ήταν να φάει. Απλά είναι καλό τερματοφύλακα. Ο μόνο που παίξε καλά ήταν ο τερματοφύλακα Αργεντινή.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός όντως, μα είναι δυνατόν ο Μέση να μην έκανε ούτε μια επίθεση.
1: Πού να κάνει ο άνθρωπος, φοβήθηκε. Κάθε φορά πέφτουν πάνω του τρεις παίκτες με απόχη τον κυνηγάγανε. Δεν είδες τι βρωμόξυλο έπαιξε. Εγώ για το βρωμόξυλο, παιδιά, παρέδες. Ένα, ο Μέση το έχω πει. Πήγε σε μια φυλακή στον Buenos Aires και τους είπε: φέρτε μου τους 10 μεγαλύτερους βαρυπινίτες σας και θα σηκώσω μουντιάλ μαζί τους. Δεν ήταν κανείς από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Το τι βρωμόξυλο ρίξανε. Ήταν ένας ο παρέντης ο οποίος δεν ήταν για κόκκινη. Για πράσινη κάρτα ήταν πίσω στη χώρα σου. Μιλάμε τώρα με το σουγιά τους περίμενε.
0: Μην λες τέτοια γιατί και ο. Πώς το λένε, ο Τραμπ.
1: Τον είδε και φοβήθηκε.
0: Με το ζόρι ήταν εκεί. Ειδικά όταν κέρδισε η Ισπανία δεν έλεγε τίποτα. Λύση πρωτοθλητή. Καταπληκτικό
1: Είναι
0: σαν να έλεγε: δεν έχω κάτι να κερδίσω από εσάς, ρε.
1: Τι να σας κάνω που κερδίσατε.
0: Τι να σας κάνω που υπάρχετε.
1: Να πάρω τηλεφώνημα, δεν μου το σηκώνω. Να το πάρουν πίσω το παγκόσμιο ζήτημα επανάληψη του μάτς.
0: Φαινότανε.
1: Τι να κάνω. Αφού έχει κάνει και δηλώσεις, δεν την πάει την Ισπανία. Έλεγε: δεν την χωνεύω την Ισπανία και τέτοια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, με
0: σηκώνει. Η πρέσβυρα έλεγε ότι δεν είναι ωραία στην Ελλάδα και δεν είναι σωστό αυτό που κάνω, αλλά εδώ πέρα ήρθε.
1: Καλά, δεν είπε ότι δεν είναι ωραία η ζωή τη Ελλάδα.
0: Όχι.
1: Ήταν μέχρι να γνωρίσει την εξαίρεση τον Αργυρό. Μετά επιβεβαιώθηκε ο κανόνας.
0: Συγγνώμη.
1: Τώρα είναι ωραίοι Έλληνες, γλυφόιλ μου.
0: Είναι ωραίοι και είναι ωραίες και οι επιτυχίες του ρυθμού. Για δυναμώστε.

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και...
1: Να πω κάτι με λίγα λόγια.
0: Έλα.
1: Πέτυχα τώρα δηλώσεις του Γιάννη Μιτσέλη του ηθοποιού που λέει ότι έχει παράσταση ο άνθρωπος και δεν θα βλέπει το τελικό. Αλλά αυτός ο σύγχρονος Νοστράδαμος το έδωσε.
0: Το έδωσε
1: γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε να κάνουμε εμείς. Έχουμε να κάνουμε με τη Μίριαμ και τον Τζόσουα.
0: Τι είπε, ότι
1: προβλέπω νίκη Αργεντινή 3-0. Ρέτσι Μιτσέλη, να σε πάρουμε μαζί την επόμενη φορά πριν το κάνουμε. Αυτό θα κάνουμε. Πριν το παίξουμε, θα πάρουμε τηλέφωνο του Τζιμιτσέλη. Ή θα βάλουμε να δούμε δηλώσεις του. Τελείωσε. Έχουμε να κάνουμε με Νοστράδαμο.
0: Τον είδα την Παρασκευή, πήγα την παράσταση πολύ ωραία.
1: Αυτό που σου είδα, από τη γυάλα του. Του γυάλα από
0: το story είδε. Που ανέβασε, έκανε λοιπόν.
1: Ναι. Παιδιά, αν συνεχίσει έτσι, είναι ο εφιάλτης του στοιχηματικού του Τσιμιτσέλης. Λίγα τα ψωμιά του, αν συνεχίσει με τη διαφορά που έχει πάρει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι. Ας τις στοιχηματικές εδώ πέρα και χαιρέτα τον κόσμο. Ο Αντρέας είναι εδώ.

0: στο Πατρικό για να το πάρω το τέτοιο. Έλα όμως που έχουν βάλει συναγερμό, αρχίζει και χτυπάει ο συναγερμός.
1: Δεν ξέρεις εσύ το συναγερμό στον Πατρικό.
0: Τον έχουν αλλάξει. Διέριξα το σπίτι των γονιών μου.
1: Κάτι ξέρω.
0: Κανονικά διέριξα το Πατρικό. Μετά τα μαρκάζια ήταν θέμα χρόνου να το ζήσουμε κι αυτό.
1: Και τελικά τι έγινε.
0: Πήρα τηλέφωνο τη μάνα μου, τι να σου πει, κάτσε Κώστα, κλείσει το συναγερμό. Γιατί ήρθε ο Αλέξης. Μόνο έτσι λέει έρχεσαι επίσκεψη.
1: Βάλανε και συναγερμό στο σπίτι, γιατί δεν το θέλουν μέσα, φαντάζομαι.
0: Είναι και επίσημο, έτσι. Το επόμενο είναι ασφαλιστικά μέτρα. Και εγώ τώρα μέσα στον καύσωνα να λιώνω και να έχω και το συναγερμό από τον ήχο τη ζώνη.
1: Δεν ξέρω αν δεν πρόλαβε να έρθει η αστυνομία και το κλείσανε.
0: Α, καλά και να ερχόταν, θα με αναγνωρίζατε πια τόσες φορές που έχουν έρθει σε αυτό το σπίτι.
1: Είμαι σίγουρη.

0: Απόν λοιπόν και Καντάδα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Αγάθη μόνο είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα, Λάνια μου. Ο Χρήστος, Άννα Μαρκάζο. Μόνο ο Γιάννης με βγάζει να παίξω. Ενώ ακούω περισσότερο εσάς. Τέτοιοι είστε και οι δύο. Βρε Χρήστο, αν δεν πάρει τηλέφωνο όταν πούμε, τι να κάνουμε. Στη μένα το έχει με τον Γιάννη.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ο Γιάννης, αγάπη μου.
1: Γιάννης και στήσουμε πάνω παρέα.
0: Ο Γιάννης δεν θυμάται ποιος έχει πάρει τηλέφωνο για να του δώσει το δώρο μετά.
1: Ο Γιάννης δεν θυμάται τι έχει κάνει το βράδυ.
0: Όχι, αυτό ποτέ δεν το ξεχνάει. Δεν τον περίμενα εγώ χθες να έρθει στο σπίτι για μπάρμπεκιου και δεν ήρθε ποτέ.
1: Μου σήκωσε τηλέφωνο. Ακριβώς. Ποτέ δεν σηκώνει τηλέφωνο. Τέτοιο γκόστινγκ δεν ζουν ξανακάνει. Το έφαγες από το κατινάκι.
0: Λοιπόν, πολλές καλησπέρες στη Βασιλική που λέει καλησπέρα, παιδιά. Είμαι κολλημένη στο ΟΑΚΑ. Παιδιά, δεν είχε κίνηση τώρα.
1: Τίποτα δεν είχε.
0: Με τη ζέστη και αυτά. Δεν
1: μείνετε στα νησιά, ρε παιδιά. Πιάστε μια δουλειά σεζόν. Ωραία, είναι η Αθήνα.
0: Είναι εδώ πέρα η Άννα. Είναι στην Αμοργό και μας έχει στείλει. Αμοργό, νομίζω είναι έτσι. Ναι. Καλησπέρα από Αμοργό. Μας έχει στείλει και πολύ ωραία φωτογραφία. Μας ακούει μέσω sound, φαντάζομαι.
1: Καλά, η Αλίστη Αμοργό και ακούει εμάς. Είστε σοβαροί.
0: Πάτε καλά.
1: Δεν έχετε ζωή.
0: Κάντε βουτιές εκεί πέρα.
1: Κάντε γιατί
0: δεν μπορεί να υπάρχει αύριο.
1: Γράψτε μας εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Αυτός όμως που δεν πρέπει να γράψετε γιατί δεν πιάνει μελάνη, γιατί θα πρέπει να βρείτε κάπου να πιάνει μελάνη, είναι τις σπουδές σας.
0: Ναι, σωστά.
1: Έρχονται λοιπόν οι ανώτερες σχολές Δέλτα με πάνω από 8.000 εργαζόμενες εταιρείες και γραφείο σταδιοδρομίας που σας στηρίζει μέχρι την ένταξή σας, την επανένταξή σας, θα λέγει κανείς, στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνετε μια ξενάγηση σε όλες τις σχολές της περιοχής σας. Γιατί έχει σε Σταδίου, σε Περιστέρι, σε Αγία Παρασκευή και σε Νέα Φιλαδέλφια. Για να ξεκινήσετε από τώρα το σχεδιασμό. Γιατί έρχεται το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας, παιδιά.
0: Άντε.
1: Εγώ και διαφημίζω από τις τσάντες. Τελειώνει το καλοκαίρι, τελειώνει.
0: πλάκα 20 Ιουλίου είναι.
1: Έλα, μπάει,
0: στη μέση ακριβώς.
1: Ακόμη δεν ξεκινήσαμε. www.delta36.gr ή τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360.
0: Παιδιά, πάμε στο πρώτο break. Επανερχόμαστε. Μην ξεχνάτε ότι τρέχει και διαγωνισμό Νησάρα και κάποιος από εσάς θα πάει Σαντορίνη. Έχουμε και άλλα πολλά.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Ταύλα καλή τα βανόταυλα. Ταύλα καλή τα βανόταυλα. Ταύλα καλή τα βανόταυλα. Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
5: Σύμπαν καλή. Πάμε πρωί.
6: Ρυθμός 949.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
0: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
0: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
0: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ,
9: αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
14: Πλάς, πλάς, πλάς.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
15: Πλάς, πλάς, πλάς.
16: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
18: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
20: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
21: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
15: Βρε
0: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζηρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Με τα καλύτερα μηνύματα, τα δικά σας πετρελόπεδα που αλλού στο Viber. Στο 6937-949-949, όλα καλοδεχούμενα, όλοι και όλες. Όλοι και όλες, να καλά το πω.
0: Όλοι και όλες.
1: Όλοι και όλες. Και όλα. Λοιπόν, επίσης, sounds.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online από όπου και αν βρίσκεστε.
0: Έχω ένα πολύ ωραίο ελεφαντάκι σήμερα εγώ στα χέρια μου, γιατί ένα μικρό κοριτσάκι εδώ πέρα, εκτός από σένα που είσαι ελέφαντας, μου βάλε ένα αυτοκολλητάκι στα νύχια και παιδιά τα ελεφαντάκια είναι τύχη. Και μου αρέσει πάρα πολύ το ελεφαντάκι.
1: Είναι πολύ περίεργο.
0: Λοιπόν, μπορεί να κάνετε κι εσείς την τύχη σας σήμερα, διότι τρέχει διαγωνισμός, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός σε κολλητή κι εσύ, δηλαδή ο ρυθμός 949 σε στέλνει με όλο το παρεάκι, μέχρι και 6 άτομα, ρε παιδί μου, να πάτε να κάνετε τις ωραίες σας διακοπές 11 με 14 Σεπτέμβρη, Villa Angelica. Μιλάμε για ένα συγκλονιστικό διαμέρισμα, σπίτι, βιλάρα να το πούμε έτσι, εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης στη Σαντορίνη. Και δεν θα σας στείλει ξεροσφύρι με την παρέα, θα σου κάνει και τα ακτοπλοϊκά με Golden Star Ferries, γιατί η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπου πραγματικά σας αξίζει. Και δώρο επίσης, καλό φαγητό. Drunk Fish, παιδιά, σας περιμένει μια ξεχωριστή γευματάρα στη Σαντορίνη με δημιουργίες μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Πώς γίνονται όμως όλα αυτά να τα κάνετε δικά σας?
1: Όλα αυτά με ένα αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949, μας το στέλνετε και εμείς με τη σειρά μας σας παίρνουμε τηλέφωνο για να μας το τραγουδίσετε ή να μας τα απαγγείλετε όπως τον βολεύει τον καθένα.
0: Τραγούδι.
1: Στον αέρα.
0: Ναι, και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή την επόμενη, 24 του μήνα, στα Παπάκια. Πάμε πρωινό. Ξέρετε, τώρα τους έχει ταραπήσει.
1: Αυτή εδώ, είναι. Αυτή εδώ. Ναι.
0: Έχω χάσει τις
1: μέρες. Πώς περνάνε οι μέρες, τα περνάς καλά.
0: Τέσσερις
1: μέρες.
0: Τελευταίες συμμετοχές, παιδιά. Δύο-τρεις, άιντε.
1: Τελευταία εβδομάδα, προλαβαίνετε πολλά. Άιντε, παιδιά.
0: Έγινε ο λογαριασμός ο Τίμιος. Όπως λέει και η Καθαρινά Λιόλιο.
1: Πες τα, Καθαρινά, αλλά πες τα.

0: Αγαπημένη απολύτη Αναβίση και Αιγαίο, εδώ τα πρώτα ακούσαμε αποκλειστικά. Συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε στο ρυθμό 949.
1: Πώς δεν την είδαμε και στο halftime show του τελικού του Μουντιάλ, έτσι.
0: Θα μπορούσε.
1: Καλέ, μόνο αυτή δεν είδαμε.
0: Τι ωραίο ήταν αυτό.
1: Τι ωραίο, 20 χρόνια κράτησε. Περισσότερο από το ημίχρονο κράτησε. Είδαμε τη Μαντόνα. Απίστευτο τη ζει. Αυτό ήταν η είδηση. Τη ζει η Μαντόνα.
0: Ντροπή σου, λίγα για τη Μαντόνα.
1: Αλλά εμένα με κέρδισε περισσότερο το aftermath show. Όπου ένα προσευχόταν και άλλοι πέσαν ξύλα από πίσω, οι Σοβίτε Αργεντινή. Και φυσικά, πολύ αγαπημένο Ντόναλτ Τραμπ.
0: Τι έκανε πάλι.
1: Δεν έφυγε από την απονομή.
0: Ήθελε φωτογραφία. Ήθελε φωτογραφία.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
3: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
2: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
3: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
2: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
3: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
3: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
2: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
8: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
9: Σημείο πόλη στο νησί της Ρόδου, αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
11: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
12: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
13: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
12: Καλώς τους!
14: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
5: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
3: Μόνο επιτυχίες.
5: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο Ρυθμό 949.
0: Βρε καλώ τα ταλάνια, καλώ ήρθατε. Εσεί που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο Ρυθμό 949 ακού μόνο επιτυχίε και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τι 8 στον καλύτερο σταθμό τη πόλη. Ήρθε η ώρα τη γέμιση. Δευτέρα, 20 του Ιούλη, 6 και 4 πρώτα λεπτά. Και τι σηματοδοτεί αυτή η ώρα, Αλέξη μου?
6: Την αρχή των δώρων. Γιατί τώρα είναι η ώρα να πάρει τηλέφωνο στο 2-10-68-35-722 για να σου βάλουμε τρει ήχου. Θα μαντέψει που του ακού στο νέο μα παιχνίδι.
0: Όχι.
6: Φρέσκο σπαρταριστό που είμαι. Και με μια μαντεψιά και σωστή θα κερδίσεις μια δωράρα όλη δικιά σου. Μούρλια.
0: Να με το συμπάθειο.
6: Μούρλια. 2-10-68-35-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει θα παίξει και δωράρα θα κερδίσει.
0: Λοιπόν, μέχρι να δούμε ποιος πια θα είναι στη γραμμή.
6: 2-10-68-35-722, τρίτη και φαρμακερή, πάρε, παίξε και δωράρα, κέρδισε.
0: Α, το τηλεφωνικό κέντρο γεμίζει.
6: Βλέπω ήδη
0: γραμμούλες. Λοιπόν, Νατάσα Θοδωρίδου ξεκινάμε και έρχεται με ένα φορτηγό. Και αυτό το φορτηγό είναι γεμάτο επιτυχίες.

0: Για σένα που λατρεύω λοιπόν, στα Βέντο και Αναστασία. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και εκεί και είναι η ώρα για να παίξουμε.
1: Επιτέλους, η ώρα του παιδιού είναι εδώ, με δωράρα.
0: Are you ready?
1: I am ready.
0: Πήγαμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Λάνια.
1: Καλησπέρα φίλοι μας.
0: Γεια σου Δέσποινα, από πού μας καλείς?
1: Γεια σου Δεσποινιό.
3: Τώρα είμαι στο αμάξι, ναι. Είχα πάει με τον άντρα μου για μπάνιο στο Λαγονίσι και επιστρέφουμε σπίτι μας.
0: Τέλεια!
1: Όνειρο ακούγεται.
0: Μια χαρά, έχει και υψηλή θερμοκρασία σήμερα. Τι λέει το αυτοκίνητο, πόσες θερμοκρασίες βγάζει εκεί?
1: 80-90
3: τώρα, πόσο έχει. Κατώ. Όχι, όχι, 36 τώρα.
1: Α, με air condition.
0: Μάλλον στη σκιά.
3: Ναι, ναι, με air condition μάλιστα, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, Δέσποινα, για να συνεχίσει να πας και ωραίες βόλτες με τον άντρα σου και θα σας κάνουμε και ένα πολύ ωραίο γεύμα δώρο. Για να δούμε αν βρεις τους ήχους σε ποιο σημείο αντιστοιχούν. Έτοιμοι?
3: Ναι, ναι.
1: Για να δούμε πόσο. Έλα. Το είδε το ματσάκι χθες?
0: Έλα.
3: Το είδαμε, είναι σε γήπεδο.
1: Μπράβο.
0: Βέβαια. Είναι σε γήπεδο.
1: Σε γήπεδο, σε ναό.
3: Ισπανία και χάρηκαμε πολύ.
0: Α, ήσασταν με την Ισπανία.
1: Εσείς το Τραμπ. Εγώ δεν ήθελα να το σηκώσει ο Μέση. Είστε μήπως ο Ρονάλντο φανς?
3: Κοιτάξτε, και ο Μέση είναι πάρα πολύ καλός.
0: Αλλά
3: η Ισπανία το άρχιζε περισσότερο.
1: Καλά, η αλήθεια δεν βλεπόταν η Αργεντινή.
0: Ήταν πολύ χάλια η Αργεντινή.
1: Οι μισοί παίζαν ποδόσφαιρο και άλλοι μισοί μπόξ. Ισχύει.
3: Ναι, αυτό. Δηλαδή, εμείς θέλουμε πάντα να κερδίζω καλύτερος.
1: Ισχύει. Αναλόγως το μάτς που βλέπεις, έτσι. Γιατί άμα το πηγαίναμε για μπόξερ, γιατί δεν το είχε πάρει σπίτι το Μουντιάλ από τον πρωινό τελικό.
3: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Άντε, συγχαρητήρια, κερδίσατε κι εσείς λοιπόν.
0: Δέσποινα.
3: Πάρα πολύ.
0: Δέσποινα.
3: Πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι.
0: Γεύμα στο Γουαγκαμάμα. Αν λατρεύετε και το ασιατικό, είναι ό,τι καλύτερο. Σε οποιοδήποτε κατάστημα γουστάρετε και θέλετε, 50 ευρώ δώρο επιταγή. Να πάτε να τα απολαύσετε. Ενδεικτικά θα σου πω ότι αν πάτε στο Μοναστηράκι, έχει καθ' όλη τη διάρκεια το All You Can Eat Sushi, δηλαδή από 15.90, και το Curry Days με αγαπημένα curry στα 9.90. Θα σου έρθει μήνυμα τώρα από το ρυθμό με αγάπη, συμπληρώνεις τη φόρμα και ξαναμιλάμε σε λίγο, εντάξει?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό φάγωτα.
3: Να είστε πάντα καλά.
0: Καλή επιστροφή. Να είστε καλά. Εμείς συνεχίζουμε με Γιώργο Μαζονάκη. Εγώ τη ζωή μου, εσύ Άλεξη.
1: Τη δικιά μου.

0: Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνει στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Και να τα τα μηνύματα, βροχή!
1: Για να ακούσω, για να
0: βροχή!
1: Ακούσω. Βροχή!
0: Καλησπέρα, παιδιά. Έχει σήμερα live στο ΆΚΑ. Α, έχει άχαστος, γι' αυτό γίνεται χαμός.
1: Α, έχει άχαστο ΆΚΑ.
0: Γι' αυτό είπα και εγώ τώρα.
1: Μπράβο, σολντό θα το έχουν.
0: Σε βλέπω, λέει, όπως η Αργεντινή. Την περιοχή της Ισπανίας. Είναι καλή ατάκα για χιλόπιτα σε γυναίκα. Φίλια Κωστής.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία ατάκα για περιοριστικά μέτρα. Για ασφαλιστικά μέτρα. Θέλω πάρα πολύ να σε δω να το δοκιμάζεις. Και θέλω πάρα πολύ να μας πεις, αφού το δοκιμάζεις, και την αντίδραση της κοπέλας. Ήτανε μπλοκ, ήτανε μήνυση, τι ήτανε?
0: Λοιπόν.
1: Σας ελπίζουμε ότι θα πλησιάσεις περισσότερο από την Αργεντινή την περιοχή της Ισπανίας. Α, όχι, η Ισπανία την περιοχή της Αργεντινής. Πάλι καλά. Το ανάποδο βλέπω να γίνεται, αλλά καλή τύχη με αυτό. Ας ελπίζουμε σε πολλά γκολ.
0: Καλησπέρα στο Βασίλη. Στέλνουν και τα μηνύματα για το νησί και να δούνε. Α, καλά, η Αθηνά έχει στείλει μέχρι και νύχτες στη Μύκονο. Με παιδιά νησιώτικο έχουμε πει.
1: Γιατί δεν είναι νησί η Μύκονος? Είναι το νησί η Μύκονος. Είναι αρχικά το πιο ακριβό νησί σε όλη την Ευρώπη. Και βάζω μέσα και την Αγγλία. Είναι πανάκριβο νησί, τι είναι? Λοιπόν, ωραία, εγώ προτείνω να βγει να παίξει νύχτες στη Μύκονο.
0: Όντως τώρα.
1: Ναι, δεν έχουμε βγάλει τον καθένα. Τι φοβάσαι, μην δεν έχει καλή φωνή.
0: Θα πάρω την Αθηνά για να μας πει νύχτες στη Μύκονο.
1: Αθηνά, είσαι έτοιμη? Θα απαγγείλεις? Κανονίστε.
0: Λοιπόν, μέχρι να δούμε ποιος θα βγει στον αέρα και ποιος θα μας διεκδικήσει.
1: Μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που είχε τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Taekwondo.
0: Για πες, με ενδιαφέρει.
1: Το Gastronomy Fest, και πώς να μην σε ενδιαφέρει, επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σαν τους Scorpions για ένα τελευταίο live με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Την Κυριακή 3 Οκτώβρη συγκεκριμένα, να είστε όλοι στο Taekwondo, γιατί θα έχει κορυφαίους Έλληνες διεθνείς chefs, live cooking και Gastronomy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media partner φυσικά, αν δεν μείνει στο σπίτι σου, δικό σας ο Antenna. Original concept by Base Grill και Early Berry Distillery θα βρείτε στο more.com.
0: Τρέξτε να προλάβετε, γιατί παιδιά τελευταία στιγμή. Δεν γίνεται έτσι.
1: Δεν γίνεται.
0: Θα θέλετε προσκλήσει μετά, καταλαβες.
1: Κατάλαβες.
0: Αχ, και όπως λέει και ο Μιχάλης Ατζηγιάννης, δεν έχω χρόνο.
1: Για λαδάκια δεν έχει και καιρό.

με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.

0: Γιώργο Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα. Σίγουρα στο ρυθμό 949 να ακούσει επιτυχίες και να παίξει για το νησί.
1: Επιτέλους, για να ακούσουμε τι θα ακούσουμε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα κοπελούλα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Γεια σας.
1: Τι κάνετε.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας και σε εσάς. Τι κάνετε.
4: Κάνω προετοιμασία. Τι κάνετε.
0: Καλά. Ξεκινήστε με γαργάρες. Λοιπόν.
4: Ναι, το λέω.
0: Περίμενε να μας συστηθείς λίγο.
4: Α, μάλιστα, σας συστηθώ, μάλιστα. Δήμητρα,
0: ναι.
4: Σας ακούμε συνέχεια, συνεχίστε έτσι, με αυτό είναι τη διάθεση.
0: Να σε καλά, βρε.
1: Τέλεια, να είστε καλά.
4: Να περάσουμε, τέλεια,
1: τέλεια, τέλεια, τέλεια,
4: τέλεια, διακοπές, να έχουμε παιδιά.
1: Σαν αεριογράφο έχει τον.
0: Έλα, Δήμητρα, δικό σου.
4: Πήρες τον άλμο, πήρες τα κύμα, θα πω, έγιε.
1: Όπα, πω, πω, Θεέ μου.
4: Πάψε σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέει. Να συνεχίσω,
0: Ναι.
4: Πήρες τα κύμα, θα πω, έγιε.
1: Κι άλλο.
4: Πάψεις μόνο δυο μάτια στεγνά για να κλαίω.
1: Πιο πολύ συναίσθημα.
4: Δεν το έχω,
1: το... Τι εννοείς, παιδί μου, καλύτερα από τη Βύση το πες. Να δούμε πώς θα το ξανατραγουδήσει μετά από αυτό.
4: Τόσο χάλια.
1: Τόσο τέλεια. Ήσουν υπέροχη.
0: Κοίταξε.
1: Μπορείς να το ξαναπείς άλλη μία ρεφρέν. Το Αιγαίο, αυτό θέλω.
0: Θα σου πω κάτι. Μόνο που το είχαμε αποκλειστικά εδώ, μόνο που είναι Αναβύση, το πιάνουμε και επειδή είναι και Αιγαίο για νησιώτικο. Γιατί είναι όλα ρε παιδιά πλέον, αυτά ακούω για νησιώτικο.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ρίξε ένα Αιγαίο.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τον κύριο το Αιγαίο.
0: Φτάνει.
4: Θέλω να πω μόλι την πάνω και την άκρη. Είναι κλασικά,
0: Έχεις δίκιο. Πε μου το καλέ, ποιο είναι αυτό, ποιο είναι το παιδί, το ξέρει αυτό.
4: Καλέ, ποιο είναι αυτό, ποιο είναι το παιδί.
0: Ναι.
4: Τώρα μόλι βγήκα και έχω τρελαθεί.
1: Μπράβο.
0: Έλα. Ποιο είναι το παιδί.
4: Τον είδα μόλι βγήκε και.
1: Έχω τρελάθει. Μπράβο.
0: Λοιπόν, καλή, πολύ καλή επιτυχία να έχεις. Ξέρεις την υπερδωράρα που ετοιμάζουμε για σένα και την παρέα σου.
4: Έτσι, την ξέρω. Αφού σας παρακολουθώ, τα ακούω. Μακάρι,
1: ναι, με τυχερή.
0: Μακάρι, την Παρασκευή είναι η κλήρωση 11 με 14 Σεπτέμβρη, Βίλα Αντσέλικα Σαντορίνη, με ακτοπλοϊκά Golden Star Ferries και Drunk Fish γευματάρα. Θα τα μάθεις όλα. Φτάνει συντονισμένο στο ρυθμό, το ξέρεις. Όλες τις ώρες. Δεν θέλω να κάνεις ζάπινγκ. Δεν είναι ζάπινγκ το ραδιοφωνικό. Πώς είναι, παιδιά.
1: Ζάπινγκ.
0: Το τηλεοπτικό είναι ζάπινγκ, είναι και το ραδιοφωνικό ζάπινγκ.
1: Ζάπινγκ νομίζω λέγεται γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Θα το μάθουμε.
0: Θα το μάθουμε. Θα σου έρθει μήνυμα σε λίγο από το ρυθμό με αγάπη. Συμπληρώνεις τα στοιχεία σου, Δημήτρα, εντάξει.
4: Έγινε, ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή επιτυχία. Γεια σου. Γεια σου.
1: Γεια σου.
0: Πολύ δυνατή. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Μπράβο, μπράβο. Τα credits μας. Λοιπόν, μπράβο και σε εσάς εκεί έξω που τώρα. Καλά, σίγουρα που αντέξατε. Που τώρα ετοιμάζεστε να πάτε διακοπές, αλλά είστε σίγουροι για το Σεπτέμβρη και για τις σπουδές που θέλετε να κάνετε.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ένα δέλτα βήμα είναι δίπλα, είναι κοντά, έχει πάρα πολλά πράγματα να ασχοληθείτε, να εστιάσετε, να εντρυφήσετε. Έχει 100 σύγχρονες ιδιότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως παιδί μου γαστρονομία, τουριστικά, επαγγελματικά, πληροφορική, μάρκετινγκ, τεχνικά επαγγέλματα, τι άλλο, επαγγέλματα και υγείας και αθλητισμού. Έχει τα πάντα όλα. Δεν έχει έρθει η συντέλεια του κόσμου εάν στις Πανελλήνιες δεν πήγατε τόσο καλό όσο θέλατε ή να περάσετε τη σχολή την οποία θέλατε. Εδώ σας προσφέρουμε τα πάντα και στα πόδια σας. Δηλαδή έχει σχολές δέλτα σε πάρα πολλά σημεία της Αθήνας. Έχει Αθήνα, Περιστέρια, για Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Αρκεί να τα ανακαλύψεις. Δηλαδή μπαίνεις www.delta360.gr ή ένα τηλέφωνο 210-3220-360. Περνάς από κοντά, σε ξεναγούνε, βλέπεις, σε κοιτάζουν στα μάτια, ξέρουν τι σου προσφέρουν. Τα καλύτερα.
1: Να, με διαφορά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε. Πριν όμως, κάντε και μια στάση στο πρινό να ακούσουμε λίγο. Τι έπαθες, παιδί μου, νεράκι.
1: Βραχνάς. Βραχνάς.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
5: Υπάρχει παραλία στην Ευρώπη, ναι, στο Βίγκο της Μαρμπέγια της Ισπανίας, ναι, έτσι, που απαγορεύεται να ουρείς μέσα στη θάλασσα.
0: Πώς το συνειδητοποιείς αυτό, το καταλαβαίνεις αν όλους
5: η πρακτική ουρείς. Εφαρμογή του ελέγχου μέσα στο νερό είναι δύσκολη, γράφει εδώ πέρα.
0: Το
5: ο νόμος όμως λειτουργεί αποτρεπτικά.
0: Βλέπεις τη φάτσα που ξελαφρώνει. Τι ένα στενάκι.
6: βάζει μέσα στον κόμμα.
5: Τι σκέφτεσαι, το βλέμμα σου που είναι.
6: Σε βλέπω μέσα. Σε βλέπω που έχει κλείσει τα μάτια.
5: Λοιπόν, και... μπήκε σε ένα δευτερόλεπτο και βγήκε. Δροσίστηκε τώρα εσύ.
6: Γιατί μπήκε τόσο λίγο. Έλα εδώ. Χειροπέδες. Ξέρεις ότι στην πισίνα
5: έχουν υγρό.
6: Αλλάζει το χρώμα. Αλλάζει χρώμα στο νερό.
5: Γιατί ψάχναμε να δούμε πώς τη θάλασσα μπορεί να ελεγχθεί γι' αυτό.
7: Και εκεί που εσύ ανακουφίζεις και λες, αχ, κάνει
6: το άλλο. Να αυτό είναι κατουράι.
5: Μαζεύτε το.
6: Να παίξω μια θεία. Γιατί ουρείτε κυρία Μαγκύρα στην πισίνα.
2: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πόλη. Στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντώνη,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
13: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
16: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
15: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
17: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
18: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
19: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
18: Καλό.
19: Plus. Plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
20: Plus.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
23: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
24: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησε. ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια, αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
0: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
25: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
26: Αλάνια, με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρβελή στο ρυθμό 949.
27: Λαλάνια, να μαζευόμαστε. 43 λεπτά και μετά τις 6. Καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
28: Με τα καλύτερα μηνύματα, φυσικά δεν μιλάω για άλλον. Πέρα τα δικά σας με τρελόπεδα που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online από όπου μα όπου, όπου και αν βρίσκεστε.
27: Και αυτή την εβδομάδα ξεκινάμε με πάρα πολύ ωραία νέα. Ξέρετε ότι κάθε Τετάρτη έρχεται εκτός ρυθμού ο Θοδωρής Μαραντίνης, 8 με 10. Ναι. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα μια διαφορετική θεματολογία, όπως κάθε Τετάρτη άλλωστε. Καλεσμένους έκπληξη έχει πολλούς. Αυτή την εβδομάδα θα έχει καλεσμένο τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Στείλτε μας λοιπόν ποιο τραγούδι του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου έχει γράψει στη δική σου ιστορία με ηχητικό μήνυμα ή και γραπτό, ρε παιδί μου, στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτές τις ιστορίες θα τις ακούσετε στον αέρα ή θα τις διαβάσει ο Θοδωρής και θα μοιραστεί έτσι ωραίες αναμνήσεις και πράγματα που έχει και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος.
28: Γιαγιές μαγικές και ονειρεμένες.
27: Αναγιά σου. Την Τετάρτη 8 με 10 εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Λοιπόν. Αχ, να συνεχίσουμε με επιτυχίες, θέλεις?
28: Όπως είμαστε,
27: σαν τρελός. Θέλεις επιτυχίες?
28: Σαν τρελός, πάμε.
27: Πάρτε σαν λέξη μου.
28: Φέρτε σαν να μου.
27: Ρία Ελληνίδου τώρα. Ο και πατής. Εξηγήστε μου. Πού να σας εξηγώ εγώ, ας τα πει η Ρία.

0: Αχ, υπεύθυνοι είμαστε. Έλα, Στέλλα, καλή. Λοιπόν, έλεγα στην αρχή για μια παράξενη επιχείρηση διάσωσης σε χημική τουαλέτα. Στο εξωτερικό πήγαινα στη χημική τουαλέτα και βρέθηκε από κάτω. Δεν ξέρω, παιδιά, τι προσπαθούσε να κάνει. μπορεί να, επειδή είναι ησυχασιάριδες ο κόσμος και εγώ. Αν δεν είναι στο σπιτιού μου, δεν κάθομαι. Σας το λέω πάρα πολύ απλά.
1: Εγώ και στο σπιτιού μου να είναι το τσεκάρω 2 και 3 φορές.
0: Έλα, μου αρέσει.
1: 2 και 3 φορές.
0: Λοιπόν, ο άνθρωπος μάλλον πήγε μέσα. Παναγία μου. Και πήγε η πυροσβεστική για να το βγάλει. Τώρα στη χημική να έχει μπει μέσα.
1: Πω. Αυτό είναι.
0: Δεν ήσουν και το πρώτο boy.
1: Ιδιαίτερη υψηλού ρίσκου αποστολή.
0: Ναι.
1: Υψηλού ρίσκου αποστολή. Η πυροσβεστική ήταν. Σκέψτε αυτοί οι άνθρωποι όταν καταστατούσαν στο σώμα είχαν όνειρα για τη ζωή του. Πού να περίμενα τα κατέληγαν σε σφινωμένη σε μια χημική χέστρα να βγάζουν κόσμο. Και πώς ήταν σήμερα η μέρα σου, αγάπη μου, μετά στο τηλέφωνο. Σκατά. Σκατά.
0: Τι να σου λέω τώρα.
1: Από πού να αρχίσω.
0: Τώρα τι να σου πω. Αυτό.
1: Πραγματικά αυτές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες αποστολές, παιδιά. Με ένα πάτημα ενός σκουπιού μπορεί να καταστραφούν όλα. Ξεκάστε και ξεχάστε.
2: Παιδιά, είδα όνειρο ότι...
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη, γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
6: Ναγκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Το τέας βαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίμπα.
9: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μίλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
2: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό!
5: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
4: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
8: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
9: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
8: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
9: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
8: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
9: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
8: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
9: www.k9security.gr.
8: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: ρυθμό 949.
1: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
2: Στο καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Τρίτη και τελευταία ώρα, Λάνια μου, καλώς ήρθατε. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά τα δικά σου, Λάνια. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης, Δευτεριάτικο. 20 του Ιούλη, χρόνια πολλά στον Ηλία. Δεν Ηλία.
4: Χρόνια πολλά, Ηλίες. Χρόνια πολλά και.
3: Και.
4: Και ελάτε να ανοίξουμε μαζί την εβδομάδα όπως της αρμόζει.
3: Για περάστε!
4: Για περάστε, μερακλώστε και ξεχάστε με μηνυματάρες στο Viber 6937-949-949 και φυσικά soundist.gr κάτω του ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online.
3: Και τι μέρα έχουμε σήμερα, έχουμε πει?
4: Δευτερούλα ζάχαρη, δευτερούλα μέλι.
3: Έρχεται και ο Αντώνης Ρέμος φυσικά με τη Δευτέρα.
4: Να το επιβεβαιώσει.
3: Για δυναμώστε.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Οικονομόπουλος και εισιτήριο ένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Μαρία Μαράκη είναι εδώ. Καυτές καλησπέρες μας στέλνει.
1: Καλησπέρες, Μαρία Μαράκη.
0: Αποκλείεται. Λες και έχει βγει.
1: Αν είναι τη Μαρία Μαράκη, σίγουρα
0: ο
1: είναι καυτές.
0: Να σου πω, δεν είναι. Λες και έχει ανοίξει δεινόσαυρο στο στόμα του και έχει βγάλει φωτιά αυτή η ζέστη.
1: Ω, εγώ ήμουνα. Και δεν έχει λάθος τρύπα επέλεξες.
0: Τρύπα.
1: Τρύπα.
0: Του στόματα.
1: Λάθος.
0: Αλέξη.
1: Έχουμε και άλλες παιδιά που παράγουν πολύ περισσότερη θερμότητα σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Και σε πολύ υψηλότερη ένταση. Γι' αυτό μας προτιμούν στην αγορά. Και μιας που λέμε για αγορά, μια γρήγορη είδηση, έτσι τώρα που σου άνοιξα την όρεξη.
0: Παναγία μου, να κάνω το σταυρό μου.
1: Κάνω το σταυρό σου, γιατί έρχεται έχουμε και μετασεισμούς. Λοιπόν, μια γυναίκα παραιτήθηκε από τη δουλειά της για ιερό σκοπό.
0: Είναι Άγιος.
1: Όχι. Ακριβώς, ήμουν σε μεταγενέστερο στάδιο και είναι ωραίο να βλέπεις, ρε παιδί μου, τη μητρότητα. Ότι η μητρότητα δεν έχει ηλικία, δεν έχει ημερομηνία λήξης.
0: Σωστό είναι αυτό. Και η επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ.
1: Τόσο πολύ, όπου 36 χρόνια μετά αποφάσισε να θυλάζει τον 36χρονο σύζυγό της.
0: Συγγνώμη.
1: Σύντροφό της. Ναι, να θυλάζει.
0: Η άδεια, γιατί για να θυλάσει τον σύζυγό της.
1: Ναι, άντε, δεν λες και άδεια μητρότητα σε αυτό. Είπε κανείς για διπόδιο,
0: παρήγγειλε κανείς. Σε ποιο ουράνιο και τόξο είναι αυτό.
1: Πάντως όχι στην Ελλάδα ακόμη. Τώρα αν ακούει ο άθας πρέπει να σου στείλει εσύ πότε.
0: Μαγεία μου.
1: Ψάχνουμε. Και δεν ξέρουμε εμείς από θυλασμούς.
0: Εσύ Αλέξη μου πότε.
1: Εγώ σε μισή ώρα.
0: Α, δεν είσαι και 36 εσύ.
1: Δεν είμαι και 36.
0: Δεν έχεις πιέσει και το όριο.
1: Τότε θα το κόψω.
0: Μαγεία μου.

0: Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, και να μ' αγαπάς. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες εδώ. Το πρώτο ακούσαμε εδώ. Συνεχίζουμε και τα απολαμβάνουμε. Και.
1: Και έχουμε τη συνταγή.
0: Συνταγή, ναι.
1: Τέλειες καλοκαιρινές διακοπάρες.
0: Θα μου μαγειρέψεις.
1: Καλά, μην το χέσουμε. Θα μπει όμως στο AGNR, θα σου δώσω AGNR.com. Δεν θες να σου μαγειρέψω εγώ από τα χεράκια μου, αν φας, ήταν το τελευταίο σου γεύμα.
0: Ωραία, πες. Disaster Chef.
1: Θα πας στο AGNR.com ή στο AGN App.
0: Το έχω.
1: Θα κλείσεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις AGN από Αθήνα για την Πάφο.
0: Ναι.
1: Και τρίτο και σημαντικότερο βήμα, θα προσγειωθείς σε έναν τόπο μαγικό, βουτώντας σε κρυστάλλινα νερά, χαμένη σε γραφικά σοκάκια και γίνεσαι έτσι ένα με τους ανθρώπους με την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος λοιπόν σε καλεί και εσύ ακολουθείς αυτά τα βήματα και θα με θυμηθείς.
0: Βέβαια, παιδιά, γιατί δεν θέλει κανείς μια διανυκτέρευση στην Πάφο.
1: Ποιος δεν θέλει την Πάφο του.
0: Αχ.

0: Ελένη Φουρέιρα και αλληλούια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Αλληλούια!
1: Αλληλούια θα πείτε με το που σας φτιάξουμε την καριέρα.
0: Γιατί ναι, ναι,
1: οι σχολές Δέλτα είναι εδώ.
0: Γιατί μπορούμε!
1: Γιατί μπορούμε και εσείς μπορείτε να περάσετε μια βόλτα από το www.delta36.gr, να παίρνετε τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360
0: ναι,
1: για να κλείσετε μια ξενάγηση σε όποια σχολή γουστάρετε. Γιατί έχει Συσταδίου, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια και εκεί πέρα είναι που θα βρείτε πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες και 12 τομείς σπουδών. Δεν λέω κάτι άλλο, περάστε, δείτε τα ειδή σώμαση.
0: Εντάξει.
1: Ψέπισα.
0: Ψήθηκα.
1: Ποτέ δεν αργά να μου έφυγες.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
3: Θέλουμε να μας πείτε σήμερα ένα αλόκοτο αντικείμενο που εσύ οπωσδήποτε θα πάρεις μαζί σου στις διακοπές. Η εσπρασιέρα μου όμως που παίρνω εγώ παντού μαζί μου δεν είναι και ό,τι πιο normal.
4: Παίρνεις εσπρασιέρα μαζί.
3: Την εσπρασιέρα μου μαζί, κανονικά. Τι παίρνεις εσύ στις διακοπές μαζί σου, απαραίτητος.
4: Το ότι παίρνω, ας πούμε, 2-3 έτσι πραγματάκια να βάζω όταν βγαίνω από τη θάλασσα, σαν παρεό.
3: Παίρνεις παρεό, πετσέ.
4: Όχι, μισό λεπτό, γιατί περίμενε, θα παρεξηγηθώ. Έχω, ας πούμε, 2-3 που είναι απ' έξω σαν παρεό. Παρεό, αλλά ναι, από μέσα είναι πετσέτα.
3: Αλλά είναι σαν να φοράς παρεό. Θα σου πηγαίνει ένα.
4: Με ποια
3: είναι το λέω, ρε φίλε.
4: Όχι, είναι απλά είναι απορροφητικά. Δεν είναι τα παρεό τα πολύ λεπτά, τα αραχνοήφαντα.
3: Θα είσαι πολύ σεξι με αυτό. Γιατί γελάς.
4: Και βάζω και 2-3 μέσα στη βαλίτσα.
3: 2-3 παρεό τα παίρνει μαζί.
4: Δεν είναι παρεό, είναι παρεό μαζί με πετσέτα από κάτω.
3: Εγώ παρεό μία... το βλέπω.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
4: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
5: Τζοχάνα, για λέει.

0: Γεώργιε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
2: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
6: Καλώς τους! Καλώς ήρθατε, 37 λεπτά και μετά τις 7 εδώ είμαστε. Εδώ είστε και εσείς τα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Δευτέρα 20 του Ιούλη. Στο ρυθμό 949 Αλέξη Μαρκάου, Άννα Ζυρδέλη, τα δικά σου αλάνια.
7: Με τα δικά σου μηνύματα να μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και sounds.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
6: Με αυτές τις ψηλές, ναι. Τις τούμπανο θερμοκρασίες θα λέει κανείς.
7: Δεν πρέπει
6: να δροσίσουμε τον κόσμο, τον ντουνιά.
7: Πρέπει. Μαμά Κολυμπάω θέλετε να μας στείλετε.
6: Μαμά Κολυμπάω και μια οικογένεια 4 ατόμων. Τι μια παρέα τέλος πάντων. Ένα ειστήριο 4 ατόμων για Water Fun Water Park. Στείλτε ό,τι θέλει ο Μαρκάζος.
7: Μαμά Κολυμπάω στο 6937-949-949.
6: Viber
7: για να πάτε εκεί πέρα να απολαύσετε νερό τσουλιθράρες, σαν να μην υπάρχει αύριο.
6: Παιδιά, είναι μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού σας περιμένει η απόλυτη δροσιά. Μπείτε και στο www.waterfun.gr για να καταλάβετε, να μάθετε και περισσότερα. Ό,τι γουστάρει το παιδί εδώ θα γράψετε.
7: Μαμά Κολυμπάω, 6937-949-949. Γεια σας δω.
6: 4 άτομα από εσάς μαζικά θα πάτε εκεί πέρα. Λοιπόν, Θοδωρής Φερής, ήρθε στην παρέα μας, εντάξει.
7: Έλα.

0: Πάστε τα λοιπόν και Αναστασία εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, δεν μπορώ να φύγω σήμερα αν δεν σου πω μια υπερθεματάρα.
1: Για να ακούσω.
0: Λοιπόν, στην Ιαπωνία, γιατί για ακόμη μια φορά είναι πολύ μπροστά. Είναι πολύ μπροστά.
1: Πότε δεν ήτανε.
0: Έχει εφευρεθεί το ανθρώπινο ψυγείο και δεν μιλάμε για αυτό που λένε ότι σε κάνουν κατάψυξη, σε βάζουν στην κατάψυξη. Όχι, σε κάνουν κατάψυξη.
1: Έχω δει πολύ χεντάει για να ξέρω πάει αυτό, αλλά θα πρέπει να ρωτήσω. Τι εννοείς ανθρώπινο ψυγείο?
0: Είναι για την καταπολέμηση του καύσωνα.
1: Δηλαδή.
0: Έχει βγει μια συσκευή, ρε παιδί μου, που ουσιαστικά μπαίνεις μέσα, ανοίγεις την πόρτα, κάθεσαι, πως είναι η σάουνα.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες.
1: Γιατί χωρητικότητα.
0: Αλλά το κάνω ενός ανθρώπου.
1: Α, οκ, okay, μια χαρά.
0: Μην πάει το μυαλό σου αλλού. Είναι για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμοπληξία, κατάλαβες. Εξωτερικά. Μοιάζει, ρε παιδί μου, με επαγγελματικό ψυγείο, άμα το δεις. Αλλά στο εσωτερικό
1: όμως
0: του διαθέτει και κάθισμα. Οπότε κάθεσαι.
1: Άρχοντας.
0: Άρχοντας δεν λες τίποτα.
1: Μπαίνεις κανονικά στην κατάψυξη, σαν τον Disney.
0: Αναγεια σου. Αλλά μπαίνεις για λίγο. Δηλαδή, πώς είμαστε εδώ πέρα στη στουντιάρα μας, μπαίνουμε μέσα, wow, βγαίνεις εξολίδας.
1: Μπράβο. Εκεί πέρα μπορείς να κάνεις και τα meeting σου.
0: Αυτό.
1: Εξ αποστάσεως.
0: Κυρίως. Λοιπόν.
1: Γιατί εσύ στην δουλειά είναι τις χαμένες σχέσεις. Μια χαρά θα κολλάς. Ανοίγεις την πόρτα και πέρα και αρίζεσαι και λίγο. Μια χαρά, συντηρήσε.
0: Ο θάλαμος λέει διατηρεί σταθερή θερμοκρασία 15 βαθμούς Κελσίου. Ενώ απελευθερώνει και παγωμένο αέρα στους 5. Στον αφιένα λίγο πάνω, κατάλαβες, και στην πλατούλα, λίγο στην κορφούλα εκεί πέρα.
1: Μπράβο, ένα πλευρίτωμα μικρό.
0: Πεντάλεπτη συνεδρία, λέει, αρκεί για την άμεση υδροσιά του σώματος, κατάλαβες. Τοποθετείται κυρίως σε εργοτάξιο και σε βιομηχανίες. Θα σας πω εγώ το κόλπο, παιδιά.
1: Εγώ μη σου πω θα κοιμόμουν κιόλας εκεί μέσα. Μια χαρά. Θα ήμουν και κουβερτούλα.
0: Ένα είναι το κόλπο, θα σας το πω για να το ξέρετε.
1: Πες μου.
0: Πάρτε παγάκι, όπου κι αν είστε. Κάντε το τεστ. Εδώ, υπογράφω Ζυρδέλη Άννα και με τα δυο μου χέρια.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και
0: βάζεις παγάκι λίγο έτσι, δροσίζει τα ποδαράκια σου και δροσίζει όλο το σώμα. Η θερμοκρασία ξεκινάει από χαμηλά.
1: Ice bucket, φάση.
0: Αναγιά σου. Λίγο βάζεις τα ποδαράκια και έτσι και δροσίζεσαι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το ηχητικό είναι που με έπεισε. Αυτό το ποδαράκι. Και φεύγει και η μποχίλα πάνω έτσι. Εξατμίζεται. Κατευθείαν, μια χαρά.
0: Λοιπόν,
1: και γλιτώνει και του λαγοκέφαλου.
0: Κυρίω καλά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα.
1: Ναι,
0: να δώσουμε σκητά εκτό από αυτό.
1: Κορίτσα, ζωστό γεννήτσαρο Έλληνα Ντάντζελο.
0: Άναγια στο κορίτσι.
1: Μου 949.
0: Με τα μαύρα τη σκιέ τη.
1: Μπράβο, μια χαρούλα.
0: Λοιπόν, και μετά την Έλληνα Ντάντζελο που θα κάνετε τώρα παρέμαρκη τη 11, κανονίστε, γιατί θα βλέπω εγώ τα μήνυματα αύριο. Μη δω ότι δεν έχετε κάνει παρέα την Έλληνα Ντάντζελο. Εντάξει.
1: Έρχεται πάντα ρυθμικό, πάντα μελλοντικό Νικόλαο. Ο τρίτο, γιατί σίγουρα έχει και προγόνου, Χαλκούση.
0: Έχει παππούλε, Νικόλα.
1: Ζωντανό αποκλείεται.
0: Πού το ξέρει εσύ?
1: Έχει παππού. Πόσε γυναίκε. Έφεραν ψυχή και στην Ελλάδα ανθρώπινα. Πού του συντηρήσαμε?
0: Ντροπή σου, Αλέξη.
1: Εγώ να μου έλεγε, εγώ είναι πιο πιθανό. Αμπού.
0: Λοιπόν, αμπού. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα πρωταθώ αύριο.
1: Πού και πού.
0: Τι, έτσι, ωραία είναι αυτή η εβδομάδα.
1: 5 ώρα dance στην παρέα του ρυθμού 949. Μέχρι τότε πάμπολα φιλιά στα μούτρα. Γεια σας.
2: Υπάρχουν τραγούδια που σε γυρίζουν αμέσως πίσω. Σε μια εποχή, σε μια στιγμή, σε μια ανάμνηση. Από τους One μέχρι σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Η Ισπανία είναι η μεγάλη νικήτρια του παγκοσμίου κυπέλου που πραγματοποιήθηκε σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά. Οι Φούριας Ρόχας επικράτησαν με 1-0 της Αργεντινής χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 106 της παράτασης ο Φεράν Τόρες. Όπως το 2010, έτσι και τώρα οι Ισπανοί κατακτούν την κορυφή του κόσμου ενώ είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Πλημμυρισμένος από συναισθήματα, ο Μέση δάκρυσε στο φινάλε στο τελευταίο Μουντιάλ στην καριέρα του. Στη Φόρμουλα 1 που παρακολουθήσατε σε Αντένα και Αντένα Plus, ο Κίμι Αντωνέλη πανηγύρισε τη νίκη στην πίστα του Spa εκμεταλλευόμενος την pole position του. Αυτή ήταν η έκτη φετινή επικράτηση του οδηγού της Mercedes, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Leclerc και τρίτο τον Max Verstappen.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά. Αριστερά.
7: Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ, αριστερά.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.
11: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
12: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
3: Ποντίκι μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
12: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, το στάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
3: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
12: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
3: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε, 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
12: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
3: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
12: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
13: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
16: Τσέλιος Μπάνιο.
8: πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
16: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
17: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
18: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα.

επιτυχίες. Πρέπει να παίξει.

ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
1: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
0: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
4: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
0: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
4: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
0: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
4: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
0: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
4: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
0: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
2: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
5: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
6: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
7: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
8: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
7: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
8: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
7: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
8: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
7: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
9: Γιουπί, παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
10: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
11: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 22410-72700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
12: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... τουμπανό!
4: Καλά αυτά, θέλουν συνεγερμό.
3: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
7: www.k9security.gr.
6: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
9: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης.
3: στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
11: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
10: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
11: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέλη.
12: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
13: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
14: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club. Nor Club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

μάγος θα έλεγα. Καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

0: Ρυθμός.
1: Κι άλλα λόγια, όρκοι που δεν σβήσανε ποτέ. Λόγια, τόσα λόγια, να τα ξεχάσω προσπαθώ.

0: τελειώσαμε σου λέω. Να δεις που το έχει μοίρα μας να ζούμε χωριστά.
1: Σκέψεις, πόσες σκέψεις μου τύραναν απόψε το μυαλό. Λέξεις, πόσες λέξεις

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω από τη ματιά σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.